όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

Είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: τα έχω βρει, τον εαυτό μου.
1: Όλα τα τραγούδια που θέλεις να ακούσεις και ακόμη περισσότερα. Σφαίρα 96,6.

Αλέξανδρας. Ακούστε.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Καλησπέρα, 96,6.
1: Ήρθαμε και για σήμερα, για ακόμη μια ημέρα, για ακόμη ένα πρωινό εδώ στο Σφαίρα 102,2. Λοιπόν, θέλω να σας πω για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Σήμερα δεν είμαστε live, έχω όμως λίγες ώρες πριν από την Κεφαλονιά από όπου βρίσκομαι ετοιμάσει για εσάς το πολύ πρωινό, για να είμαστε εδώ για να κάνουμε την καθημερινή μας παρέα. Το έχω στείλει στον Νίκο. Ο Νίκος είναι στο στούντιο στην Αθήνα. Εγώ βρίσκομαι στην Κεφαλονιά έτσι για κάποιες υποχρεώσεις. Θα σας τα πω στη συνέχεια γιατί. Αλλά είπα να ετοιμάσω να στείλω την εκπομπή εδώ το 6 με 7 για να μην σας αφήσω μόνους σας. Και ο Νίκος είναι εκεί στο στούντιο μας στην Αθήνα για να παίξει και τις μουσικάρες του και να βάλει και όλα αυτά που έστειλα. Λοιπόν, είναι πρωινό Σφαίρα 102,2 Τετάρτη σήμερα και ο μήνας έχει 10 Ιουνίου 2026. Είναι η Vodafone εδώ και είναι στην παρέα μας. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να κρατάς ασφαλή, να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεσαι στην επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Εδώ με Νίκο Καλούδιο στο στούντιο στην Αθήνα, με Παναγίτη Τζορτζάτο στην Κεφαλονιά. Και 7 η ώρα ακριβώς όμως εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός, για να πάτε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Να σας πω τα ωραία τα νέα που σας λέω και κάθε πρωί. Γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένο? Σκάναρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι πολύ απλά. Γυρίζεις τον τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις την επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως και 25 ευρώ. Τι περιμένεις? Πάρε μέρος τώρα Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πιείτε μια γουλιά καφέ. Να κάνω κι εγώ το ίδιο και επιστρέφουμε εδώ, μη φύγει κανείς.
2: Δάρι, δάρι, δάρι.
0: Σέρδο μαξιλάρι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπει στο nation.stoiχημαν.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoiχημαν.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας. Είναι και εκεί στο στούντιο του Σφαίρα στην Αθήνα ο Νίκος ο Καλούδης. Είμαι και εγώ από εδώ στην Κεφαλονιά. Με ρωτάτε, μου στέλνετε μηνύματα τι κάνεις στην Κεφαλονιά. Μία μέρα, παιδιά, μόνο σήμερα. Δηλαδή, σήμερα το μεσημέρι γυρνάω, να ξέρετε. Και θα σας πω μετά, έχω ιερό λόγο που βρίσκομαι εδώ. Περιμένω όμως τις καλημέρες σας, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber 6936-1010-22. Έχουμε και Instagram, Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, μας στέλνετε τις καλημέρες σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, μας το στέλνετε για να επικοινωνούμε όπως κάνουμε κάθε μέρα 14 χρόνια τώρα εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μετά τον ήλιο, δώσε στην επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και επαναπλάθει το δέρμα ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι. Ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραϊντική δράση με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, υφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Και αν θέλετε και ένα tip έτσι από εμένα, βάλτε το στο ψυγείο. Πιο άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση ιδανική για την διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Τι λεπτό χειρισμό σήμερα το δίλημα, παιδιά.
2: Μην
3: σε μέτρες αυτά.

0: Από πού να αρχίσω,
1: από πού να αρχίσω, παιδιά, το έχω διαβάσει το email της Μαρίας.
2: Ναι.
3: Άιντε, μίλα!
1: Καλημέρα σας, λέει, παιδιά. Είμαι η Μαρία. Το έστειλε προχθές το email της η Μαρία. Είμαι φανατική ακροάτρια του πρωινού. Ακούω, λέει, από όταν ήμουν 13 χρονών. Θυμάμαι, λέει, που μας πήγαιναν οι γονείς στο σχολείο και άκουγα πρωινό σφαίρα και άκουγα το παιδικό τραγουδάκι. Λέει εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία λόγια για την εκπομπή μας η Μαρία και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πλέον, λέει, είμαι 19 ετών.
2: Αχα.
1: Και ο αδελφός μου είναι 21 μισό.

0: σπίτι.
1: Και το πέτυχα με.
0: Και πέτυχα τον Απόστολο.
1: Ισιώτικο πισωγλέντι.
0: Στο δωμάτιο να κάνει έρωτα με τον αδελφό μου.
2: Και τι έγινε.
0: Το θέμα είναι, λέει, παιδιά, και σας μιλάω ειλικρινά, σας τορκίζομαι.
1: Καλά τόσα χρόνια αυτή δεν.
0: Δεν είχα καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια τίποτα.
2: Μπορεί να μην γινότανε τόσα χρόνια.
0: Πω, τώρα το λέει εδώ. Μου είπανε, λέει, και οι δύο ότι είναι μαζί περίπου ένα χρόνο.
2: Α, είναι μαζί ένα χρόνο.
1: Α, πρόσφατο, εντάξει, δεν είναι.
2: Αυτή τι δίλημα έχει, δεν κατάλαβα.
0: Θα σου πω τι δίλημα έχει. Αυτό που την παρακαλέσανε και οι δύο είναι να μην μάθουν τίποτα οι γονείς.
2: Και τι, αυτή η θα πάει, είναι καρφή, να πάει να τα πει στους γονείς.
0: Δεν θα το πω, λέει, ότι επειδή είμαι καρφή. Με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ.
2: Α, το έχει αποφασίσει ότι θα το πει.
0: Άκου.
2: Αλλά, λέει, δεν θα το πω επειδή είμαι καρφή.
0: Με έχει, λέει, πειράξει πιο πολύ το ότι ο αδερφός μου, τον κολλητό μου, οκ. Πρώτον, θέλω να σας πω ότι τα συναισθήματά μου είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Με πείραξε το ότι δεν το ήξερα,
1: γιατί
0: ότι δεν
1: πειράξει
0: μου το
1: έπανε.
0: Γιατί είναι και οι δύο δικοί μου άνθρωποι. Είναι ο κολλητός μου και είναι ο αδερφός μου. Και δεν ήξερα τίποτα. Σταμάτα! Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με έχει ενοχλήσει πιο πολύ απ' όλα το ότι ποιος ο λόγος που ο αδερφός μου κρύβει τη σεξουαλική του ταυτότητα από την οικογένειά του. Το θεωρώ πέρα για πέρα παράλογο.
1: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
0: Αυτό την πείραξε πιο πολύ.
1: Όχι.
2: Να σου πω κάτι. Το μαράκι μου, είσαι και 19 χρονών, καταλαβαίνω, έτσι.
1: Grow up.
2: Είναι η φάση της.
0: Και επίσης θέλω να σου πω ότι την πείραξε ότι ο κολλητός, τόσα χρόνια που την ξέρει, όχι απλά δεν της το παραδεχότανε. Μου αρέσει αυτό, αυτή, είμαι σε σχέση με αυτή, φασώθηκα με αυτή.
2: Μπορεί.
0: Όλα αυτά ήταν ψέματα.
2: Όχι, δεν είναι ψέματα.
1: Μπορεί, και να μην είναι.
2: Μπορεί, εγώ ξέρω. Γυναίκα, ας πούμε, η οποία ήταν σε σχέση πάντα με άντρες, αλλά παράλληλα έκανε και σχέση με γυναίκες.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να πω ότι είναι λίγο ρευστά όλα αυτά.
0: Το δίλημά της είναι ότι θέλω να σταματήσει ο αδερφός μου να κρύβεται από την οικογένειά του και θέλω να το κάνουμε κουβέντα όλοι μαζί.
2: Ωραία,
0: να σας πω ότι δεν είναι εδώ στην Αθήνα.
2: Είναι ένα θέμα σοβαρό.
1: Σοφάει να τα πει αυτή.
2: Επειδή είναι ένα θέμα σοβαρό.
0: Αυτό.
2: Το πόσο καρφή είναι η Μαρία.
0: Έλα ρε Συνάντση.
2: Καρφή είναι.
1: Έλα, είναι κάτι προσωπικό αυτό.
2: Μαράκι μου, άκου να σου πω κάτι. Είναι πολύ άσχημο για σένα. Γιατί αυτό δείχνει τι άνθρωπος είσαι εσύ και όχι τι άνθρωπος είναι ο αδερφός σου και η σχέση του, που είναι και κολλητός σου. Δεν
0: και γιατί
2: εσύ,
0: με κοροϊδεύω κολλητός μου.
2: Δεν μπορείς εσύ να πάρεις την απόφαση για το τι θέλουν να κάνουν δύο άνθρωποι, αν θέλουν να κρύβουν ή αν θέλουν να μιλήσουν για αυτό το πράγμα.
0: Είσαι ένα καρφί,
2: είσαι ένα καρφί και τίποτα παραπάνω. Λυπάμαι που μας ακούς τόσα χρόνια και δεν έχεις καταλάβει, δεν πρέπει να είσαι καρφί. Αν θέλουν να το πουν θα το πουν. Και αν γουστάρουν θα το πουν. Και δεν είχαν και επίσης δεν ήταν. Καλά κάνανε και δεν στο λέγανε. Γιατί είσαι καρφί.
1: Αυτή την πείραξε πιο πολύ που τάφτιαξε τον κολλητό της. Σας τα πω, οι γυναίκες με τους κολλητούς έχουν μια σχέση.
2: Μα δεν βλέπεις ότι με το που τα έμαθα θέλει να τους δώσει.
0: Θέλει να τους δώσει, παιδιά. Ναι, αυτή είναι τρομα. Εγώ, λέει, το έχω αποφασίσει ότι θα το πω, λέει.
1: Πάνω στο κυριακάτικο γεύμα. Λοιπόν, μητέρα, ήθελα κάτι έλατσικα να πω, ξέρεις. Ο γιος, γιατί το ρωτάς. Δημήτρη, δεν μιλάς.
2: Απόστολη.
1: Πολύ ωραία το πέτυχες στο κοκκινιστό. Παρεμπιπτόντως.
0: Άρα εσείς τι πιστεύετε, ότι δεν πρέπει να πει τίποτα, να μην ασχοληθεί βασικά.
2: Να μην είναι καρφή, είναι τρομερό.
1: Βασικά να ψάξει
2: είναι
1: λιγάκι μέσα της γιατί την πείραξε τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Λες, δεν θα είναι ερωτευμένη με τον Απόστολο.
1: Εγώ πιστεύω κρυφοκαψούρα με τον κολλητό της πολλά χρόνια.
0: Πολλά χρόνια,
1: έτσι, σχέση κτητική, λιγάκι χειριστική.
0: Ναι.
1: Και τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Συναισθήματα που δεν ήξερε ότι έχει. Και λέει πώς γίνεται. Και χωρίς να το πάρω εγώ πρέφα. Νόμιζε ότι ελέγχει όλη την κατάσταση. Ένιωθε μια ασφάλεια σε αυτήν την τριάδα. Αδερφός, κολλητός, εγώ. Είμαστε καλά. Εγώ ελέγχω τα πράγματα. Τώρα ξαφνικά έχασε τον έλεγχο. Αυτό την έχει πειράξει.
0: Παιδιά, αυτό η αλήθεια είναι ότι το λέει κιόλας. Ότι παιδιά, άλλαξε ο κόσμος μου. Δηλαδή, ότι πίστευα για τον αδερφό μου και τον κολλητό μου, δύο ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά μου.
1: Γκρεμίστηκε.
0: Άλλαξε. Άλλαξε.
1: Αυτή νιώθει ξεκρέμαστε. Αυτή έχει το πρόβλημα. Οι άλλοι κρέμονται ένα πάνω από τον άλλο. Δεν έχουν πρόβλημα. Ακριβώς και καλά κάνουν. Δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Λογαριασμό θα δώσουν. Και γιατί να το μάθει η οικογένεια, να του κάνει ζημιά εκεί σε αυτό που έκρυβε στο μυστικό σου.
0: Δεν θέλω, λέει, να κρύβεται και να καταπιέζεται και να αισθάνεται, λέει, κάτι περίεργο για αυτό που νιώθει. Και γι' αυτό που θέλει και γι' αυτό που.
1: Α, ότι και καλά για την ελευθερία του αδερφού σου.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Πούφα!
0: Έτσι το παρουσιάζει.
1: Πού τα μιλάς αυτά, μωρή!
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, μιλάω έτσι, αλλά.
2: Τέλος πάντων, είναι μεγάλο καρφί αυτή. Δεν μου αρέσει καθόλου η συμπεριφορά της. Μαράκι, μαζέψου, Μαζέψου. Ο καθένας για τα προσωπικά του θα μιλάει όποτε θέλει, σε όποιον θέλει και γιατί έτσι θέλει. Τι θα πει αυτό γενικά που έχουμε, ότι γιατί δεν μου το είπες, αν δεν σε αφορά άμεσα.

0: Γιατί να σου το πει ο άλλος. Θα πάρει το χρόνο του και θα σου το πει ποτέ νιώθει.
1: Καλά, ρε Νάντς, δεν είναι έτσι τώρα τα πράγματα.
2: Νάντς, εσύ τώρα δηλαδή μπαίνεις εδώ πέρα πρωί-πρωί, ας πούμε, μπαίνεις 7 και 5 χωρίς με τον Παναγί, μας πιάσεις τουαλέτες. Να χαμουρευόμαστε.
1: Άντε πάλι, γιατί τα πάντα πρέπει να τα κάνουμε.
2: Με το κολλητό σου τον Παναγί.
0: Κάτσε να το φανταστώ λίγο.
1: Ωραία, ωραία. Μέσα να κάνεις και εικόνα, εσύ να πάρτα.
2: Τον έχω βάλει πάνω στον πάγκο και τη κουζίνα δίπλα
1: στο σπίτι. Γιατί να με έχει βάλει και να μην σου
2: πει. Εγώ είμαι άντρα αυτή τη σχέση, κάσε μωρή.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Άκουσε τι σούπε, κάσε μωρή.
1: Γιατί να με έχω πάνω στον πάγκο.
2: Εσύ θα κάτσει. Κλεί τα χέρια σου να δει κάτι. Πώ έρχομαι από πίσω. Και μα κάνει τσούτσακο του.
0: Ναι.
2: Πώ θα νιώσει εκείνη τη στιγμή.
1: Σήμερα δεν θα τσαντιστεί μαζί μου, αλήθεια πε.
0: Θα πω το περίμενα.
1: Να πάρει τα που θα πει το περίμενα. Συγγνώμη, δεν άντρε.
0: Συγγνώμη, παιδιά, αλλά το περίμενα.
1: Δεν θα ήρθε να μου πει βρε καραγκιόζο γιατί με κορόιδε.
0: Όχι, δεν μπορεί ζουζούνιγκα, δεν μου το λέγατε τόσο καιρό.
3: Γιατί ζουζούνιγκα δεν ήθελα, εγώ δεν ήθελα. Είμαστε και παντρεμένοι.
1: Αλήθεια. Θα το έλεγε στι γυναίκε.
4: Αλήθεια, είναι το ίδιο το κάνω, ναι.
1: Δεν θα το έλεγε.
0: Θα σα έκανα πλάκα. Θα έλεγα, θα δώσω ένα τέταρτο. Φλάνκια.
2: Δεν θέλω τέταρτο εγώ.
1: Καμία σχέση. Να μην σα πω τι θα κάνει στην αλήθεια.
0: Θα το έλεγα εγώ στη γυναίκα σου αυτό. Πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι, δεν το λύγεις.
4: Αυτό
1: δεν
4: ξέρω κιόλα.
1: Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
2: Τι έγινε τώρα, τι έχασα τη ζωή, τι γίνεται.
0: Εγώ γιατί. Ναι, γιατί άλλες φορές που την έχει κερατό δεν τη το έχω πει, γι' αυτό.
1: Να πάτα πρωί-πρωί.
0: Έτσι όπως το λέει. Εγώ δεν σα βάζω χέρι πριν από τι γυναίκε σα για τι γυναίκε σα σε όλα.
1: Ναι, ισχύει. Μα εσύ όμω είναι αυτό που μου λες ότι μην το κάνει ποτέ γιατί θα σε ξεφτύλα
0: και. Για να σε κρατάω έτσι. Τέλο πάντων. Εγώ το περίμενα.
1: Αλήθεια τώρα, όχι, πες αλήθεια, πες κάτι, αλήθεια. Με πιάνεις το δρόμο με μια γυναίκα άλλη.
0: Ναι.
1: Να ερωτοτροπώ. Mm. Θα το πεις τη γυναίκα μου ή όχι.
0: Όχι, θα το πω σε σένα όμως και θα σου πω μαζέψου γιατί σε είδα.
1: Ωραία, θα σου πω εντάξει, ωραία, κράτα το στόμα σου κλειστό.
4: Α σου πει να είσαι, δεν μπορώ.
2: Σε κάνει συνένοχη τώρα όμως.
1: Όχι, αλήθεια. Πάμε. Όχι, να το κάνω. Αλλάζουμε, φεύγουμε λίγο από το δίλημα.
0: Αλλά... Όχι, δεν φεύγουμε από το δίλημα. Αν μου πεις.
1: Ναι.
2: Παναγή.
0: Το μα, λόγο.
2: Έλα, τι βυζάρα έχεις.
1: Γιώργο, άσε δίσιο, γύρω από την άλλη, κοίτα τον καλούδι.
0: Εντάξει. Εγώ δεν θα σου έλεγα πάντως στο σπίτι και έχει τύχει να μάθω για γνωστούς μου ότι κερατώνανε και δεν το είπα ποτέ.
1: Αλήθεια λες.
0: Ναι. Γιατί θα σου πω κάτι, κάθε σχέση έχει τους κανόνες της.
1: Γιώργο, δεν θα είμαι εγώ πάνω στον πάγκο, στο λέω να τελειώσουμε.
2: Εσύ θα πάω στον πάγκο.
1: Λοιπόν, για το δίλημά σου, όπως είπαμε το όνομα της, για το δίλημά σου, Μαρία, κράτα το στοματάκι σου κλειστό, να κάνουν τα παιδιά ό,τι γουστάρουν και άσου σύζυγους.
0: Όποτε νιώσουν και αν νιώσουν.
2: Μπορεί να πειραματίζονται κιόλα να μην σου και δεν ξέρει.
0: Θέλετε να βγάλουμε τηλεφωνική γραμμή.
1: Ναι, να
0: βγάλουμε.
1: Παρακαλώ. Εγώ πάνω στον πάγκο ξέχνα το.
2: Όχι το μαρμάρινο παγόσμιο.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Στην Αλαξιέρα θα σε βάλω.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σα, γεια σα. Τι κάνετε, πώ είστε.
5: Καλά, Νίκο από Γιάννη.
1: Έλα, ρε.
0: Γεια σου, Νίκο.
5: Κάνετε.
0: Καταπληκτικά εσύ.
1: Κάνε εδώ, μα έχει βάλει ο Γιάννη πάνω στον πάγκο.
4: Είναι τα ποδαράκια του στον αέρα.
1: Κρέμονται έτσι.
4: Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα
2: Να μην βρω κάτι πιο ψηλό.
0: Φύγε ρε από το μικρόφωνο μου, σπαρτατιά.
2: Να το βάλω στο Μάρσι.
5: Καταρχήν να σας πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Θα το πούμε κάθε πρωί μας κάνετε παρέα εδώ στη δουλειά.
0: Έχετε στείλει κάποιο δίλημα?
5: Όχι. Για το δίλημα αυτό που έχετε
1: αναφέρει. Ναι, ναι, ναι.
5: Πιστεύω ότι είναι ξεκάθαρα... Θέλει να πάρει την εύνοια των γονέων ότι κοιτάξτε.
1: Α, εγώ σας το είπα.
0: Για την περιουσία το κάνει. Είναι, ναι, είναι ναι. Μικρή μωρέ, είναι 19 χρονών.
5: Δεν τη νοιάζει σε καμία περίπτωση το τι κάνει ο αδελφός της προσωπική του ζωή.
1: Okay.
5: Ο αδελφός έχει τα δικά του θέλω, μπορεί αύριο να αλλάξουν τα θέλω του, μπορεί να. Δηλαδή να πάει στις γονείς να τους λέει κάθε φορά ότι.
1: Τι κάνει ο αδελφός της?
5: Ναι. Δεν υπάρχει λόγο να πάει στις γονείς να λέει αδειά. Ο αδερφός μου έκανε αυτό. Ξέρεις, ήταν με τον κολλητό του και πήραν και μια φίλη μαζί.
1: Το πήγες και ένα βήμα παρακάτω, εσύ περίμενε.
0: Έχει.
4: Ναι, είναι βροχό.
5: Πήρε και μια φίλη μαζί, ξέρεις. Απάντησε το.
0: Άρα εσύ δεν θα το έλεγες και λες τη Μαρία να μην το πει.
5: Εννοείται, είναι δικό του θέμα και όταν αποφασίσει.
0: Θα σε πείραζε έναν στο κρυβε η αδερφή σου ή ο αδερφός σου?
5: Όχι, εντάξει, εγώ πιστεύω θα το είχα καταλάβει. Αλλά για να μην το καταλάβει, μπορεί να έχει πολύ κλωσί κι αυτή.
1: Ναι. Τώρα να σου πω κάτι, η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πως δεν είχε καταλάβει τίποτα για τον κολλητό και τον αδερφό.
6: Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνεις.
6: Κρύβονται καλά, τι είναι.
0: Ναι, κρύβονται, σαν εσάς.
2: Θα καταλάβει εμείς για τον άλλο. Ναι.
5: Αλλά τη στιγμή που είναι ένα τόσο προσωπικό θέμα, είναι δική του επιλογή σε ποιον θα το πει και αν θα το πει.
2: Σωστό.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας πήρες τηλέφωνο.
5: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, να μας κάνετε παρέα και να...
6: Να σε
1: ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Αναρωτιέμαι, θα πάρει ένας άνθρωπος να πει, να το πει. Αναρωτιέμαι.
3: Να το πει.
0: Χρειάζομαι γραμμή.
6: Το έχεις βάλει στο θόρυβο.
0: Δεν ξέρω, ναι, το έβαλα πριν. 2.17.7.9.31.
6: Καλημέρα σας.
7: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
7: Πού είστε παιδιά, τι κάνετε?
0: Είμαστε εδώ.
6: Τι να κάνουμε.
0: Πώς σας λένε?
7: Εμένα με λένε Γεωργία.
1: Γεια σου, Γεωργία.
7: Τι κάνετε, ρε παιδιά, πώς πάτε εκεί?
1: Έλα, δεν πήραμε να πούμε τα νέα μας για το δίλημα.
0: Θέλω να πείτε
7: τα πάντα, παιδιά. Θέλω να πείτε τα πάντα. Εντάξει, τι τώρα, ο καθένας κάνει τις επιλογές. Τι θα κάνουμε τώρα, όλα καλά.
1: Α, πήρε
7: εγώ
1: άλλο.
7: Συμφωνώ με την Άνση. Σε πολλά συμφωνώ πάντα με την Άνση, βέβαια.
0: Ναι, είσαι καλά.
1: Προκόψετε στη ζωή σας.
7: Σας προκόβουμε, προκόβουμε. Έχω βρει τα καλύτερα παιδιά.
1: Α, αυτό ήθελα να καταλήξω.
7: Έτσι, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
7: Εντάξει, παιδιά, τι να σας πω, αυτό πολύ κοινά. Δηλαδή είναι προσωπικό, με όλη τη σημασία της λέξης.
0: Είναι καρφί.
7: Είναι καρφί, πρόκα είναι. Τρελή πρόκα, πινέζα όλα. Πάντα όλα
1: μάλιστα,
7: είναι.
1: Μάλιστα.
7: Εντάξει, παιδιά, εγώ έτσι, αυτή την άποψη έχω.
1: Εσύ θα κάνεις.
0: Θα το έλεγες, δεν θα το έλεγες. Υποθέτω θα στεναχωριώσουν αν το μάθαινες.
7: Εγώ και τι να στενοχωρηθώ, εντάξει.
0: Ίσα-ίσα, είναι και δικοί της άνθρωποι και οι δύο.
1: Να στεναχωρηθείς από την άποψη του ότι και οι δύο το κρατάγανε κρυφό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να θέλει το χρόνο.
7: Εντάξει, ωραία. Τι να ξέρει όμω πώ νιώθει ο άλλο. Δεν μπορεί να ξέρει τώρα να πει στα βουτσιά του άλλου τώρα τι. Πώ νιώθει, πώ αισθάνεται, γιατί το κάνει. Είναι πολλά βιωματικά πράγματα, πολλά, πολλά παιδιά. Παιδική ηλικία και ζούμε σε μια κοινωνία με στερεότυπα. Μην το ξεχνάμε ποτέ.
0: Ακριβώ.
7: Παιδιά, η γελική κοινωνία έχει πολλά θεματάκια. Πολλά, πολλά, πολλά πειρά-πειρά. Βέβαια, έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο. Έτσι, να λέμε το ένα, να λέμε και το άλλο. Γιατί ζούμε και το φασισμό τώρα του άλλου άκρου. Καταλαβαίνετε, δηλαδή έχουμε φτάσει εκεί που κοροϊδεύουμε τους από εδώ, κοροϊδεύουμε τους από εκεί και γίνεται ένα τουρλουμπούκι τώρα.
1: Ναι, όχι, κανένας δεν κοροϊδεύει κανέναν.
0: Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε στα άκρα για να έχει ισορροπία.
7: Για πηγαίνετε σε ένα σχολείο να δείτε παιδιά αν κοροϊδεύουν, υπάρχουν στερεότυπα, σας λέω. Εγώ αυτό ζω και κάνω και μια ιδιαίτερη δουλειά, τέλος πάντων, που το βιώνω αυτό όλο που σας λέω. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θέλουν προσπάθεια και θέλουν κατανόηση.
0: Έτσι
7: γίνεται. Έτσι πιστεύω εγώ, έτσι, ταπεινή μου γνώμη. Εν τω μεταξύ, εγώ πήρα για να παίξω έτσι παιχνίδι, αλλά δεν πειράζει. Να πούμε και τη γνώμη μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Τώρα έχουμε το δίλημα. Εντάξει, άντε, ναι. Αφήνουμε φιλάκια πολλά.
7: Παιδιά,
1: καλημέρα.
7: Σας αγαπάμε, φιλιά.
0: Σε καλά, φιλάκια.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει όχι απλά να το πει, να το πει στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.
0: Καταπληκτικό σου
1: λέει εδώ στο Ιντερνετ.
0: Άλλο καρφέα κι αυτό.
1: Ναι.
8: Τι να μα κάνει ο Ιούνις.
9: Τι να μα κάνει.
8: Ένα Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
9: Πόσα να μα δώσει κι αυτό.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
1: Λοιπόν, ξέρετε, τι σκεφτόμουν, ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Ναι, ας το παραδεχτούμε όλοι να τελειώνουμε. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Και αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έχω ανοίξει τον φάκελο εδώ πέρα και βλέπω για όλα αυτά τα δώρα που τρέχουν στο Σφαίρα 102,2 και ξεκινάω με ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής. Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία, με Manesis Travel, μιλάμε για Σφαίρα Tour, σε ταξιδεύει στη Βαλτική. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα, γιατί παιδιά τι δίνουμε. Δίνουμε 7 ημέρες, 6 διανυκτερεύσεις, δωρεάν τετράστερο ξενοδοχείο με πρωινό, 6 διανυκτερεύσεις, αεροπορικά εισιτήρια για 2 άτομα με μεταφορά. Φορά από και προς το αεροδρόμιο, εισιτήρια για κάστρα, για να πάτε σε τουριστικά έτσι μέρης, για εκκλησίες, τα πάντα έχει. Μπείτε μέσα στο Instagram του Σφαίρα να το δείτε, Σφαίρα 102.2, και στο Instagram του Manesis Travel για να λάβετε μέρος, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Από την άλλη τώρα έχω Σφαίρα Password, γιατί μπήκε ο Ιούνιος και κληρώνουμε σε λίγες μέρες. Κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ, από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε τον τετραψήφιο κωδικό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε όλες τις εκπομπές. Με το που τον ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Εμείς από εδώ κάνουμε κλήρωση, σας καλούμε, μας λέτε τον κωδικό και έτσι μπήκατε στην κλήρωση. Για ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, 22.550 ευρώ. Τι άλλο να κάνει αυτό σου σφαίρα για εσάς, πραγματικά. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε ήδη στείλει τα μηνύματά σας και μια καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Τώρα, για όλους εμάς όμως που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
11: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
10: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκον. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκον. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκον. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Και πίσω σε εμάς!
10: Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
11: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
13: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
15: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
16: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
17: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
16: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
18: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
21: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: ειλικρινής, όπως και ήμουν από την αρχή δηλαδή της εκπομπής. Το ξαναλέω για ακόμη μια φορά γιατί μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Δεν είναι, βρίσκομαι εγώ στο στούντιο του Σφαίρα. Βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Ο Νίκος Καλούδης είναι εκεί στο στούντιο στην Αθήνα και βρίσκομαι στην Κεφαλονιά. Παρέα με Προκάτ Καραγιαννάκης, με αυτή την εταιρεία που την ξέρετε πλέον. Έχουμε έτσι αγαπηθεί πάρα πολύ με την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης. Γιατί είναι σε εξέλιξη. Βασικά φτάνουμε στο τέλος σχεδόν της διαδρομής για το δικό μου σπίτι που επέλεξα από την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης εκεί στην Κεφαλονιά. Οπότε έχω έρθει γιατί πρέπει έτσι εδώ να κάνουμε αρκετά πράγματα. Είμαι με τον φίλο μου τον Χάρη τον Καραγιαννάκη. Μια εταιρεία που πραγματικά κάνει τα όνειρά σου πραγματικότητα. Δημιουργεί το σπίτι των ονείρων σου ακριβώς όπως το έχεις φανταστεί, ακριβώς όπως το έχεις ονειρευτεί. Μαζί είναι δίπλα σου, είναι στο πλευρό σου, σε συμβουλεύει για όλα τα θέματα και όχι μόνο για την κατασκευή του σπιτιού, για ό,τι απορία κι αν έχεις, σου λύνει κάθε σου προβληματισμό. Τώρα πολλοί μου στέλνετε γιατί επέλεξα Προκάτ, είναι πάρα πολλοί οι λόγοι, από οικονομική μέχρι θέμα ταχύτητας, μέχρι θέμα ασφάλειας, για πάρα πολλούς λόγους. Και ειδικά η εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης είναι αυτή που με κέρδισε και την εμπιστεύτηκα και με εμπιστεύτηκαν. Και μια οικογενειακή επιχείρηση, έτσι να πω και την καλημέρα μου και στο Χάρη που εδώ μαζί είμαστε δηλαδή, και στον Γρηγόρη και στην κυρία Ρένα, τη μαμά, μια μαμά με το μη κεφαλαίο. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, μια οικογενειακή επιχείρηση που το πρώτο απ' όλα θα σας το πω έτσι και πολύ αυθόρμητα, γουστάρουν αυτό που κάνουν. Γουστάρουν να σας βλέπουν να δημιουργείτε το σπίτι των ονείρων σας. Και χαίρομαι πάρα πολύ και αυτή ήταν έτσι, και φυσικά η ποιότητα, αυτή ήταν η παράγοντες που εγώ επέλεξα την εταιρεία Προκάτ Καραγιαννάκης και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ναι, δεν είμαι στο στούντιο στην Αθήνα, είμαι στην Κεφαλονιά, αλλά το μεσημέρι επιστρέφω. Λοιπόν, για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, πάντα τον Νικόλα μου.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026. Γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες. Οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Εντάχει σας το λέω εγώ, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στην ώρα του στις. Τι ώρα, 8 παρα 10, που ξέχασα το Σάκη Παναγία μου. 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
2: Και μετά κρυωματάκι.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ξέρετε τι λέγαμε εδώ πέρα που είμαστε και τι συζητάμε. Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Ισχύει αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, να τις καλύψεις, τα ψηλά γράμματα. Δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι όμως όταν δεν χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Στο βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθούν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλεια πολύ πολύ απλή. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Μου έχετε στείλει και πάρα πολλές απορίες. Θα σας τις λύσω όλες στο Instagram μία-μία, να το ξέρετε. Να πω καλημέρα σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Να σας πω ότι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης και ο στην Αθήνα, στο στούντιο στην Αθήνα, και ο Γιώργος και η Νάνση. Και να πω τα ωραία τα νέα ότι στα Lidl το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει γεύση και θρεπτική αξία. Ξέρεις τι είναι αυτό που το κάνει εγγυημένο? Γιατί ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και για να φτάσεις στο τραπέζι σου με όλη την οστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Και πραγματικά, όποιος ξέρει, ξέρει. Αλλά πολλά είπαμε. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. Μη φύγει κανείς.
1: Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Με συγχωρείτε, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
0: Κλασικά.
3: Γιατί πότε ήσουν, ρε.
0: Η ζωή μας όλη.
3: Είναι όλο που μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή. Δίληματα ζωής
0: με τη φωνή της λογικής. Παιδιά, έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, να ξέρετε.
4: Γιατί απάντησου λες, τι είναι.
3: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγή.
0: Λες, Νάνση, ναι.
2: Πώς ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
0: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα, να ξέρεις.
5: Μπουτσουκέλα.
4: Τι έκανε, Σοφία?
0: Δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς, Νάνση. Γράφω παράλληλα.
4: Δεν σε συμφέρει τώρα,
3: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πώς έχεις δει. Πάμε.
0: Λοιπόν, η Σοφία λέει, παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με... Δεν θα πει το όνομά του,
4: μου έχει
0: να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
4: της. Κάτσε. Πριν παντρευτεί είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου, τι εννοείς?
0: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
4: Το πάνω κάτω έχω καταλάβει.
0: Το δεύτερο, τρίτος, ας πούμε.
4: Ναι.
0: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
4: Παράλληλα δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
0: Ναι.
3: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι παντρεμένοι. Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
3: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένοι. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
0: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
3: Λέει πόσα?
0: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε, ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
4: Καλά, γιατί δεν χωρίζεις, μωρή! Συγγνώμη, βιάστηκα.
0: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
3: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι άλλο.
0: Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, η αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
3: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
0: Όχι, του άντρα της. Και έχει και... Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
4: Αυτός με ποια τάγανε?
0: Με τη γυναίκα του.
4: Σίγουρα!
3: Α, είναι και αυτός παντρεμένος!
0: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
1: Θεέ μου.
0: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
0: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
1: Τι είναι λογικό?
0: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειες μας.
4: Χαλάμε τα σπίτια μας.
0: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Είναι πάνω η γυναίκα του. Αυτός κάτω κάνει σεξ με την.
3: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει.
4: Κάτσε, μας φτιάχνει τώρα, δεν.
3: Πες κι άλλα. Ποιο είναι το δίλημα?
2: Γίνεται της βολής.
4: Ρε, πες, ρε.
3: Τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
4: Πες τι άλλο έχει γίνει.
0: Δεν έχει δίλημα. Απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει την ιστορία.
3: Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
4: Είναι ωραίο πάντως που τρώνε όλοι μαζί σαν οικογένεια.
0: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
3: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
0: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθηση αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηφικό.
4: Ίσως και να.
3: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
4: Η προηγούμενη ναι.
0: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ... πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
4: Από πού να το πιάσω.
2: Τι είναι άσχημο.
0: Νομίζω,
2: είναι
0: ένα λεπτό,
2: ρωτάω,
0: ένα λεπτό.
2: Γιατί,
0: ένα λεπτό.
3: Εντάξει,
0: το ξέρει,
3: παιδιά, είναι ανήθικο
0: τώρα,
3: πέρα για
0: να
3: πέρα.
0: Να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
4: Δεν
0: είναι
4: δεν
0: πέρα από
4: να μπείτε.
3: Ναι, φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
0: Είναι, ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
4: Το
0: δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά.
3: Καλά.
0: Σεξ.
2: Εγώ τώρα... Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της
3: σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
1: Σε μένα τον έχει μάλλον τον άντρα της.
4: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελληνικό και είναι ωραία αυτά.
3: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
0: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
3: μην πεις άλλες λεπτομέρειες.
1: Για μεγέθη και τέτοια. Δεν μου σκόλαμε.
0: Δεν θα πω, δεν θα πω.
3: Μην τα πεις, Παναγή, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
0: Ναι. Αλλά εντάξει, και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
2: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορεί να μου δώσει το mail.
4: Δηλαδή, ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
3: Πάντως δεν ξέρω.
4: Μην μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
0: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει, το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου.
4: Ναι.
0: Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
3: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
4: Είναι από διαφορετική μάνα.
0: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
3: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια.
4: Δεν αποφασίζει.
0: Αλλά το σεξ είναι, λέει, σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
3: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
4: Δεν είναι από άλλο πλανήτη.
0: Δεν ξέρω.
4: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
2: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
3: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
0: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
3: Και τώρα το DNA τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
0: Όχι,
2: ο άντρας της κοιμάται το ύπνο του δικαίου.
0: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
3: Βλάκας, γιατί... πέντε χρόνια.
0: Μα είναι, λέει, και λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια.
3: Α, το γράφει. Τι να της πεις αυτής της γυναίκας, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
4: Τι είναι αυτό.
2: Θέλει να λυτρωθεί.
0: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
3: Μα πού με να χωρίσεις, εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
0: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
2: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
0: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα.
2: Να
0: πηγαίνει. Υποτονικός.
2: Και ψάχνουν σπίτι.
3: Ο άντρας της ή ο
0: γκόμενος. Ο άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελα. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
4: Το χειρίζεται.
0: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
3: Τι είναι
0: και με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
3: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
0: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
1: Μια χαρά.
0: Ναι. Με μένα δεν.
3: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα
2: το. Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
0: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
2: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
0: Κάνει, ναι. Κανονικά.
3: Αφού κάνουν και παιδιά.
0: Απλά, λέει, με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
2: Α!
0: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
3: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
0: Αυτό,
3: τον...
0: μα πολλές φορές, λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
2: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
1: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
3: Γιατί. Είχα να πω και χορηγούς τώρα, δεν μου έχει κάνει το.
0: Ναι, και πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
5: Καλημέρα.
4: Εσύ σας έλεγε.
0: Γιατί γελάτε,
3: τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
5: Εγώ λέω να το ψάξει. μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα
0: άμα
5: του.
0: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
4: για
0: αυτό.
4: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι.
5: Κάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
4: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτό.
0: Έλα τώρα τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
2: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ότι θέλουμε.
5: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνει ζήλες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
4: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
3: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
4: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
3: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας, σου παντρεύεσαι τον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να
3: είναι αυτή. Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
2: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας. Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
4: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
3: Ναι, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
1: Τα λέγω.
0: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
2: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν τους συζητάμε.
5: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
1: δράμα.
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
4: Σιγά μωρή, Ράνια, τσίμαση.
5: Είναι μεγάλη κατάντια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
2: Το κερατά τι να
0: το κερατά δεν ξέρει τίποτα.
3: Μια χαρά περνάει αυτό.
4: Σούσο δεν γνωρίζει.
5: Όχι, πιστεύω, μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
3: Είναι η γυναίκα του άλλου, πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω είναι καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια κρίση.
5: Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο μα.
4: Ναι, αυτό που είπατε.
3: Τέλος πάντων. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μας, που μας πήρε τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται να πάρουμε άλλη γραμμή.
0: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά.
4: Γράφει.
0: Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
4: Αυτό θα ήταν ευχάριστο. Γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
6: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι με αυτά και με αυτά σε πολύ πολύ λίγο. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός και Νίκος Καλούδης. Παναγής Τζορτζάτο σας αποχαιρετά. Αναλαμβάνουν οι υπόλοιποι τέσσερις εδώ πέρα, μιας και κάποιες έτσι όπως σας είπα και πριν υποχρεώσεις για το σπίτι με έχουν φέρει στο νησί μου, στην Κεφαλονιά, στην πατρίδα μου, στη γενέτειρά μου. Αλλά το μεσημέρι επιστρέφω, οπότε αύριο θα είμαστε και πάλι όλοι μαζί. Λοιπόν, χάλασε η συσκευή σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη και απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη γραπτή εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή, ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα σε ένα κατάστημα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ένα τραγούδι έμεινε το οποίο μας πάει στο break των 7 και αμέσως μετά εδώ θα είναι Γρηγόρης, Γιώργος, Νάνση και Νίκος για να πάτε παρέα μέχρι και τις 10 μη φύγει κανείς.
6: Σφαίρα σ' αγαπάω ρε. Πρωινό σε λατρεύω ρε. Ναι ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneg Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneg Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneg.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneg Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
6: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
9: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
7: Happy Mastercard Day!
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ονταμπάς, Χάνσα G, Σιφόλι, MC Toos and Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργήσω

0: απόλυτη έκπληξη.
1: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
7: είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
8: Ναι.
7: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτος.
11: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
12: Γιώργος Διανός.
13: Τι πλάζομαι, είσαι εσύ, κουκλής.

0: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε 2 μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδης.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.

0: είμαι κι εγώ.
1: Νάτος,
0: ο πρωτάκορδης.
1: Καλώς τον Γιώργο, καλώς τον Νίκο.
2: Καλώς ήρθαμε κι εμείς. Νίκο.
0: Καλώς ήρθαμε.
2: Αχ, πώς πήγαμε. Να αφήσουμε τη σχολική μας τσάντα, να κάτσουμε.
1: Τι γίνεται, πώς είστε, καλημέρα.
2: Ναι,
1: ο Παναγής μας που πήγε κακή. Τι βγάλει το βάλτο, τι είναι αυτά που λες μπροστά μου.
2: Χθες να δεις τι έγινε, που ήταν και ο Παναγής. Άστο, δεν προλαβαίναμε, τείχο πήγαινα.
3: Α, ξέχασα να σου πω.
2: Πολύ σεξι ομάδα.
1: Τι.
3: Συζητούσαμε το ενδεχόμενο οι δυο τους.
1: Είναι
3: μαζί και μπαίνω εγώ ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω.
2: Δεν ξέρω πώς πήγε στο τραπέζι.
1: Δεν πειράζει, Γιώργο μου, δεν πειράζει. Πλέον μεγαλώσαμε. Ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Εντάξει.
2: Να τελειώνουμε.
3: Και μπαίνω ξαφνικά μέσα και τους βρίσκω και πώς αντιδρώ.
1: Πώς αντιδρώ. Άμα του αυτό που πώς αντιδρά. Πώς.
3: Κλείνω την πόρτα και φεύγω.
1: Α, τέλειο, πάρα πολύ ωραία.
2: Μα κάνει και πλάτες.
1: Εντάξει.
3: Γιατί οι άλλοι, οι αδερφοί του θέματος που είχαμε στο δίλημα ζωή, θέλουν να τους καρφώσει. Τον αδερφό της με τον κολλητό της που τους έπιασε.
2: Έτσι πέφτει λόγος, τι κάνουμε εγώ και ο Παναγής στην τουαλέτα μας.
1: Και σήμερα τα διλήμματα ζωής εδώ είναι λίγο. Είναι για συζήτηση. Λοιπόν, 7 λεπτά μετά από τις 7, 10 του μηνός, που έφτασε και 10 Ιουνίου.
2: 10
1: Ιουνίου πλέον, το καταλαβαίνετε ότι για άλλη μια φορά πιεζόμαστε.
2: Τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Τελείωσε το καλοκαίρι.
3: Για το πιστεύετε, τελείωσε το καλοκαίρι.
1: Γιώργο, ποιο γιορτάζει σήμερα.
2: Κανένα. Δεν γιορτάζει κανένα σήμερα 10 Ιουνίου. Πάμε να δούμε το σα σήμερα. Δεν έχει γίνει, παρακαλώ, ρίχνω.
3: Δεν χρειάζεστε. Παρακαλώ
4: πολύ. Πείτε μου, τι έγινε σα σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν το 1821 οι Τούρκοι καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται να περάσει ποτέ δρόμος, δεν πρόκειται να περάσει η Ιωνία οδός από το Αγρίνιο και το παραδίδουν πρώτο το βραχώρι στους Έλληνες.
1: Πώς το καταλάβανε.
2: Το είδαν εκεί τα κλεισορεύματα, έτσι την κατούνα πώς τα λένε αυτά και λέει δεν θα περάσει δρόμος ποτέ, πάρτε πρώτο το Αγρίνιο και μετά τα άλλα τα συζητάμε. 1877 ιδρύει το Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό με πρωτοβουλία τη Βασίλισσα Όλγα και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο τον Ρενιέρη. Τι ωραίο όνομα, Μάρκο Ρενιέρη.
1: Μάρκο
2: Ρενιέρη, θα αναλάβω εγώ. γιατί με λένε Μάρκο Ρενιέρη. Οκ. 1917 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Το 35 ιδρύεται στη Νέα Υόρκη η Ένωση Ανώνυμων Αλκοολικών, η ΑΑ, με στόχο να βοηθήσει του αλκοολικού να αντιμετωπίσουν τον εθισμό του. 1943 ο Ούγγρος δημοσιογράφος ο Λάζλο Μπίρο κατοχυρώνει την ευρεσιτεχνία του το στυλογράφο με σφαιρική άκρη. Δεν έπρεπε να λέμε.
3: Μπίρο τον λένε.
2: Ούτε σαν Μπίρο.
3: Κανονικά ναι.
2: Πιάσε δύο μπίρους. Έναν κόκκινο και ένα μπλε.
1: Μπράβο,
2: ευχαριστώ. 1944.
1: Σταύρος είναι. Για τον Γιώργο Λεωτσού.
2: Για τον Μπίρο που είπα, ναι. Του άρεσε αυτό. Η σφαγή του διστόμου το 1944. Α, θα έχει εκεί εκδηλώσει σίγουρα σήμερα. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής πυρπολούν το χωριό Δίστομο Βιωτίας και εκτελούν 208 κατοίκους του ως αντίπεινα για τον προκληθέντα από ελασίτες θάνατο γερμανών στρατιωτών. Του Αλεξή. Όχι. Εντάξει, δεν φοράει και μόνο σε αυτό, αλλά ελασίτες. 1947 η σουηδική εταιρεία Saab κατασκευάζει το πρώτο της αυτοκίνητο.
3: Σωστό καιρό.
1: Αλήθεια.
2: Ναι.
1: Να πούμε ότι νομίζω η Saab ήταν. Και, ή, όχι άλλη εταιρεία, πάλι σουηδική. Είναι, οι Σουηδοί βρήκαν τη ζώνη ασφαλείας. Τη ζώνη ασφαλείας είναι σουηδικό έβριμα.
2: Τι σουηδικό κάνει αυτό.
1: Νομίζω η Volvo, αν δεν κάνω λάθος. Η Volvo και το έδωσε δωρεάν. Πίσω από το αυτοκίνητο, έτσι. Να το ξέρετε.
2: 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερή και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Το 1957 δραπετεύει από τη φυλακή ο James Earl Ray που είχε καταδικαστεί για το φόνο του Martin Luther King. Το 1985 η Coca-Cola ανακοινώνει ότι επαναφέρει τη γεύση που είχε το αναψυκτικό 59 χρόνια. Το 90 από φυλακή στο μετέπειτα πρόεδρο τη Νότιο Αφρική Νέλσον Μαντέλα μετά από 27 χρόνια στη φυλακή.
3: Απίστευτο έτσι, 27 χρόνια.
2: Είχε βγει αυτός γεροντάκι τότε. 2014 η δεύτερη μεγάλη πόλη του Ιράκ, Μοσούλη, πέφτει στα χέρια των τζιχαδιστών. Μάλιστα, και βλέπουμε εκεί τις καταστροφές με τα. Θα θυμάσαι αυτά, ε. Που καταστρέφανε τα μνημεία.
1: Πονούσε
2: την αίσθηση. Λοιπόν, από θανάτους το 323 πεθαίνει, λέμε τώρα, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο βασιλιάς των Μακεδόνων και μέγας στρατιλάτης στη Βαβυλώνα. Έβλεπα χθες την Κατερίνα Περιστέρη κάπου ένα βιντεάκι.
3: Που τι έλεγε.
2: Το ξαναβγάζουν τώρα στα. Κάτι υπάρχει ένας. Θα παραδώσουν, ρε παιδί μου, το μεγάλο έβριμα εκεί πέρα του Τίβο Καστά. Όχι όλο.
3: Εσύ είχες πάει, νομίζω, μου είχες πει.
2: Δεν μπορώ να το πω δημόσια. Δεν μπορώ να το πω δημόσια.
3: Okay.
2: Αλλά.
3: Κάνε μου ένα νόημα. Okay.
2: Ναι. Ωραία. Αλλά. Εντάξει. 550 μέτρα περίβολος για ταφικό μνημείο, ενώ τον πατέρα του Αλέξανδρου τον βάλανε σε

0: Να 3-2 μαζί με τον Πουλόπουλο, Καμαρούλα, μια σταλιά. Ναι. Κάτι δεν πάει καλά εδώ πέρα. Sorry κιόλας.
1: Προσπαθώ να σε προλάβω σε όλα αυτά που σκέφτησε η Γιώργο μου και λες.
0: Λοιπόν, το 1982 ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, που λέγει και ο Πανούσης, Γερμανός σκηνοθέτης, σε ηλικία μόλις 37 ετών φεύγει από τη ζωή. Ο περιδραστήριος καλλιτέχνης θα καταφέρει μέσα σε μόλις 13 χρόνια να σκηνοθετήσει 41 ταινίες μεγάλου μήκους. Ένα απίστευτο όσο και ακατάρριπτο ρεκόρ στην ιστορία της 7ης τέχνης. Ο Φασμπίντερ το έχει κάνει, μόνο αυτός. Το 1926 πεθαίνει ο Αντώνης.
1: Τον τραγουδάει ο Πανούσης.
0: Ο Πανούσης. Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ. Και ξέρω.
2: Ποτέ δεν καταλάβαινα τι έλεγε που ήμουν μικρή.
1: Φασμπίντερ, μεγάλο σκηνοθέτης.
0: Φασμπίντερ.
2: Φασμπίντερ, ναι, αλλά εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Νόμιζα ότι έλεγε.
1: Έχει ώρα που
0: δεν έχει Φασμπίντερ γι' αυτό.
2: Στα γερμανικά.
0: Φασμπίντερ, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γκαουντί που ολοκληρώθηκε η Σαγράδα Φαμίλια. Βάλανε και το σταυρό πάνω του Χριστούλη.
1: Ολοκληρώθηκε, μην το λες.
0: Ολοκληρώθηκε. Ναι, εντάξει, έχει μπει το μεγάλο, το κορυφαίο σημείο και πλέον έχει ολοκληρωμένη εικόνα, είναι καταπληκτικό.
1: Μπει μέσα στη Σαγράδα Φαμίλια και να φτάσει μέχρι πάνω, γιατί ανάλογα πόσο πληρώνει, ανεβαίνει προ τα πάνω.
2: Κάτι όμως, για να μπει εκεί πέρα μέσα, έχει τόσο κόσμο που δηλαδή πραγματικά.
1: Αυτό είναι ότι πληρώνει 40 ευρώ και για να πα στον Παρθενώνα. Πληρώνει μόνο πόσο. Πόσο πληρώνει για να πα στην Παρθενώνα, 10, 5 ή 20.
0: Έχει ανέβει τώρα, νομίζω ένα 20 ευρώ.
1: Έχει πάει.
0: 20, 30,
1: όχι, απλά λέω για να μην νιώθουμε και άσχημα γι' αυτό. Για να μπει σε κάτι που έφτιαξε ο Γκαουντί λίγα χρόνια πριν και εμεί για την. 1,5 χιλιάρικο έπρεπε να δίνουν. Μπορούμε να βοηθήσουν και τη φορολογία.
0: Κατευθείαν, χράτσα χρούτσα, πλήγκο.
1: Για να μπει στον Παρθένο.
0: Πες, ναι.
1: Να σωθεί η Ελλάδα.
0: Ρε, ξεφράκο το σε πρέπει να μπαίνει.
1: Σωστό.
0: Το 2004 πεθαίνει σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος μουσικός Ray Charles, Νίκο Μπένις. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε δεύτερο στη λίστα με τους 100 καλύτερους τραγουδιστές όλων των εποχών.
1: Τον έχουμε στο σαλόνι μας κάθε μέρα, τον βλέπει να είναι εκεί πέρα.
0: Και σας
2: δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Δεν σε αρέσει καθόλου.
0: Ο Ray Charles.
2: Εντάξει, δεν ξέρω τραγούδια του.
1: Εντάξει. Δυνατός.
2: Παιδιά, δεν ξέρω τραγούδια.
1: Αυτό όμως το τραγούδι που θα σου βάλω τώρα το ξέρεις.
2: Για ένα τραγούδι, του δώσω ολόκληρο κάδρο μέσα στο σπίτι.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Α, το λουλούδι του δάσου, να το ξέρω. Αλλά να πω κάτι λίγο. Το Ray Charles που τον έχουμε στο σαλόνι. Εγώ δεν ξέρω καν τραγούδι.
1: Θα σου βάλω και τα ξέρεις.
0: Τον έχετε στο σαλόνι.
2: Ναι.
0: Ταριχευμένο.
2: Τον έχουμε στο σαλόνι, Γιώργο.
1: Σε κάδρο.
2: Σε κάδρο.
1: Αυτό το τραγούδι.
2: Γιατί να δώσω σε έναν άνθρωπο που δεν ακούω τη θέση του σαλόνι.
1: Πάρα πολλές μανούλες, όπως η μαμά της Κατερίνας Παπουτσάκη, της το τραγουδούσε για να σηκωθεί.
2: Αχ, βρε Γρηγόρη μου.
1: Τι.
2: Παιδιά, τι θα τον κάνω.
1: Τι.
3: Άλλη θα ήταν που σήμερα.
2: Όχι, αγάπη μου. Δεν είναι η Κατερίνα
0: Παπουτσάκη.
2: Η Ρία Ελληνίδου είναι.
1: Α, η Ρία Ελληνίδου, σωστά. Η Ρία Ελληνίδου. Έχεις δει. Καλά, ρε Νάντς. Και οι δύο κυρίες καλεσμένες θέσεις ήταν. Το ξέχασα, συγγνώμη.
2: Μα δεν έχει αφήσει όνομα για όνομα, ρε.
1: Η μία έπαιξε στις 12.
2: Είπες και επίθετο αυτή τη φορά.
1: Πώς.
2: Είπες και επίθετο ολοκληρωμένο. Άλλες φορές μπερδεύεις μόνο το όνομα. Τώρα το δώσε.
1: Έλεγε η Ρία Ελληνίδου που ήταν καλεσμένη χθες στην εκπομπή και η Κατερίνα ήταν ότι με αυτό την ξυπνούσε μαμά τη.
0: Με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και εμένα
1: ναι.
0: Με την κουντούλα λεμονιά.

0: Λοιπόν, φύγαμε εδώ 17 λεπτά μετά από τις 7. Λουλούδι του Δάσους είναι Κατσιμιχέ με τους Απούρι Μακ. Πολλά χρόνια πριν, έτσι τραγούδι λογικά καμιά 30 χρόνια πριν, κάπου εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Τα νέα της ημέρας.
0: Μαλλιά κουβάρια. Μαλλιά κουβάρια, λέει, σε ρίγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης. Ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι.
2: Τι ωραίο.
0: Σύμφωνοι με το ηλιούπολιτάιμς.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του Δημάρχου. Τι έγινε, ρε φιλέ, ότι...
2: Πολύ ωραίο.
3: Πολύ ωραίο. Δεν ήξερες ποιος έπιανε ποιον. Σόδωρα και γόμορα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Μάθαμε για ποιο λόγο, όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν σέβονται στα δημοτικά συμβούλια και τσακώνονται και αρπάζονται και πάνε πιάνουν τα χέρια.
3: Γενικά κάτω παιδιά στα νότια γίνεται λίγο χαμούλης και ο Κουντάρας δεν ήταν με την Ναταλή την Κάκαβα, σε ποιο δήμο είναι?
2: Ναι, κάτω στο
3: Λαγωνίσι.
2: Στα Καλύβια, ναι.
3: Λίγο εκεί πέρα.
0: Εντάξει,
3: λίγο
0: παντού μπορεί να
3: στα νότια γίνεται λίγο, δεν ξέρω.
2: Παντού έχουν πιαστεί και ο Μπέος
3: έχει πιάνει το αλάτι της θάλασσας.
2: Για το καλό των δημοτών. Ναι.
0: Ήρεμα, παιδιά, ήρεμα. Εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω. Εγώ θα το πω αυτό λίγο, γιατί οι εικόνες που βγάζουμε προς τα έξω δεν ξέρω ούτε καν τι έγινε, ούτε τίποτα άλλο δεν μπορώ να παραθέσει. Απλά εικόνες είδαμε. Μιλάτε μετά γιατί έξω συμβαίνει χαμός. Μιλάτε μετά γιατί τα νέα παιδιά μαλώνουν στους δρόμους και έχουν αυτή την ένταση. Όταν βλέπουν τους μεγάλους συνέχεια να βρίσκονται σε ένταση και οι εικόνες που βλέπουν είναι συνέχεια να καυγαρίζουν και υπάρχουν νεύρα πατού. Νεύρα όταν είναι μέσα στα μάξι. Οι γονείς τους, νεύρα να φωνάζουν, να βρίζουν. Νεύρα όταν βλέπουν ότι στα δημοτικά συμβούλια υπάρχει. Νεύρα μέσα στη Βουλή που είναι ο ναός της δημοκρατίας. Πηγαίνουν τα παιδάκια μικρά από τα σχολεία και βλέπουν να φωνάζουν και να τσιρίζουν και να κοκκινίζουν εκεί πέρα οι λαιμοί και τα πρόσωπα και να φωνάζουν. Μην λέτε μετά γιατί η νεολαία αντιδρά έτσι με τόσα νεύρα, γιατί δεν βλέπει και τίποτα άλλο. Εντάξει, το ένα είναι συγκοινωνούντα δοχεία η ιστορία. Σοβαρευτείτε εκεί έξω, όλοι σας που έχετε θόκους πολύ σημαντικούς σε αυτή την κοινωνία. Σοβαρευτείτε! Συνεχίζω, συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή για την εκλογή Κυρανάκη στη θέση του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Ανδρουλάκης απειλεί τώρα με διαγραφές. Όποιος ακυρώνει τη γραμμή του Πασόκ θα πάει να είναι μέλος. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα για τον Ανδρουλάκη, αλλά για κάποιο λόγο δεν θα πω ακόμα. Αλλά επειδή και νομίζω ότι πρέπει να είμαι πιο παλιός Πασοκτής από ότι ο Ανδρουλάκης. Οπότε θα έχω δικαίωμα, αλλά για κάποιο λόγο ακόμα κρατιέμαι για την κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Πασόκ και πώς ακριβώς ένα τέτοιο κόμμα που θα μπορούσε να έχει πάρα πολλές ευκαιρίες τώρα να, με αυτά που όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια, να έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά, για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει με τίποτα. Και με τίποτα, αλλά κάποιοι ή δεν θέλουν να το δουν ή κάποιοι έχουν κάποιο, δηλαδή νομίζω ότι επειδή γυρίζω και όλη την Ελλάδα, δεν μπορώ να καταλάβω όλοι οι άνθρωποι που είναι Πασόκ συζητάνε πώς γίνεται αυτό το πράγμα, λες και κάποιοι να έχουν να είναι συγκαταβατικοί με αυτή την κατάσταση. Ό,τι ρε παιδί μου σου λέει αυτό είναι. Αρχίζει να θυμίζει λίγο το Πασόκ ΚΚΕ.
2: It is what it is.
0: Καταλαβαίνετε.
2: Έτσι θα πορευτούμε.
0: Δηλαδή, πώς είναι το κουκουέ που λέει ρε παιδί μου, αυτό είναι.
2: Πώς ήταν παλιά η Παπαρίγα.
3: Μήπως να το πάρετε λίγο
2: από αυτό έχουμε.
0: Ναι, όχι. Εγώ δεν είμαι πλέον Πασόκ, έτσι. Αλλά αν μου άρεσε κάτι, θα ψήφιζα και Πασόκ. Ναι. Θα μπορούσα να ψηφίσω ξανά, λέω ό,τι θέλω. Ούτε κολλά, ούτε
2: εγώ
0: κανένα κόμμα.
2: Εγώ είμαι βαθιά Πασοκτζή, δεν ξέρω ποιου έχει πια.
0: Όχι.
2: Είμαι σίγουρο πα στην Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω
3: ποιου έχει. Γενικά τα κόμματα είναι λίγο.
0: Το ζήτημα είναι ότι το Πασόκ αρχίζει να θυμίζει ΚΚΕ και αυτό το λέω και το θυμίζει ότι το κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι. Αν ρωτήσεις ποτέ το ΚΚΕ θα ήθελε να κυβερνήσει. Υπάρχει μια κατηγορία,
2: όχι,
0: μια κατηγορία, ναι, μια κατηγορία ανθρώπων που πιστεύουν ότι το ΚΚΕ μπορεί να μην ήθελε ποτέ.
3: Γρηγόρη, να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Εγώ έγραψα δύο γραμμές για το Πασόκ στις ειδήσεις. Και είναι ένα θέμα που σε έχει πονήσει πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ γι' αυτό
3: που το βλέπω, λέω. Μπορεί να μην το πει κιόλα.
2: Μα σου λέει τώρα μην φύγετε από την κομματική γραμμή. Ποια είναι η κομματική γραμμή?
0: Με το Πασόκ που πολλά κακά μπορεί να συνέβησαν, αλλά και πολλά καλά. Έτσι, πολλά καλά από τη δεκαετία του 80 ο κόσμος. Μην πούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά βλέπεις ένα Πασόκ που θα μπορούσε να πάει καλύτερα όλα αυτά που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια.
3: Πόσα χρόνια πιστεύεις ότι το Πασόκ δεν πάει καλά?
0: Πάρα πολλά. Αλλά εδώ τώρα το ζήτημα είναι ότι ενώ δεν πήγαινε καλά, ξαναβγάζουν τον ίδιο.
3: Θέλω να πω ότι μήπως αυτή η ιδέα υπήρχε, παιδιά, μία περίοδο, νομίζω, μέχρι να ξεκινήσει πάλι ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, που ήταν πολύ χαλιά τα πράγματα. Ναι. Και αυτός όλος ο Χαβαλές με το παλιό Πασόκ, βαθύ Πασόκ και όλα αυτά, κάπως το έκανε λίγο καλτ, λίγο μόδα πάλι το κόμμα. Αλλά πάλι νομίζω ότι κάτι δεν έχουν βρει.
0: Πάμε παρακάτω. Πυρακάκης, ο νόμος Κατσέλη δεν έχει δουλέψει, ο εξοδικαστικός είναι πιο αποτελεσματικό μέτρο. Επί τώρα συνεργασία σε ιστορικό ρεκόρ στα εργατικά ατυχήματα του 2025 αύξησε 70% σε 4 χρόνια. Αυτό είναι πολύ κακό.
3: Πολύ.
0: Πολύ κακό.
3: Και εγώ αναρωτιέμαι. Είναι κακό ή επιτέλους άρχισα. Είναι παλιά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχεις και εργατικό ατύχημα και δεν ήταν δηλωμένα σωστά τα άτομα. Δεν τα γράφανε.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Μήπως τώρα που αναγκαστικά τους πιάνουν από παντού, δηλώνουν τα πάντα, οπότε φαίνονται και πραγματικά τα εργατικά ατυχήματα.
2: Αναμαγιά σου.
0: Δύο τελευταία νέα. Τσάντα από πολυθώματα τυρονόσαυρου Ρέξ πωλείται από 500.000 ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι.
2: Τσάντα. Μπορούσαν οι T-Rex τσάντες.
3: Όχι, παιδιά, είναι από το. Πες, διάβασε το τι μα το λέει.
0: Το κολαγόνο στα πολυθώματα από το οποίο φτιάχτηκε η τσάντα προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα.
2: Το χοντί, ρε φίλε.
3: Δεν είναι από δέρμα.
0: Μάλιστα. Απίστευτο ατύχημα στην Ουγγαρία, στο Ουγγαρία-Καζακστάν. Αχ, παιδιά.
3: Το είδατε.
2: Τι έγινε.
0: Παιδιά, δεν το είδα, αλλά πω, κοίταξε να δεις, το σκεφτόμουν συνέχεια.
3: Αμαύρε, Γρηγόρη.
0: Μα, όχι για αυτόν τον αγώνα. Α. Βλέπω αυτή την κάμερα που έχουν από πάνω οι ποδοσφαιριστές, που είναι αυτό το σειρματόπλεγμα που είναι
2: από πάνω.
3: Ναι, έπεσε δίπλα στον επόπτη.
0: Ναι, που δεν έχω
2: έπεσε αυτό από πάνω.
0: Έπεσε αυτό από πάνω. Αυτό μπορεί να σε σκοτώσει.
3: Μα δε, ήταν τεράστιο.
0: Ναι.
3: Το είδα εγώ.
0: Συγγνώμη, εγώ δεν έχω καταλάβει. Αυτό στον επόπτη τι δουλειά έχει από αυτό, πάντα στο κέντρο του γηπέδου είναι.
2: Όχι,
3: μπορεί να πήγαινε να έρχεται αυτό.
2: Έχει ένα αυτιό
0: και πάει πλάνο από αυτό. Έχει δίποτε πλάνο από αυτή την κάμερα.
2: Το έχω σαν PlayStation.
0: Στα πέναλτι. Και έχουν συνέχεια. Παιδιά, από τα πιο. Αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν θα μπορούσα να παίξω μπάλα, δεν κάνω πλάκα. Αν ήμουν μέσα. Ξέρεις τι να έχεις πάνω από το κεφάλι σου ένα τέτοιο πράγμα συνέχεια. Και ποιος μου λέει με ότι θα κοπεί αυτό. Να ορίστε, έγινε.
3: Κόπηκε. Ορίστε. Πάντως, σε αυτόν τον αγώνα.
0: Εγώ αν ήμουν UEFA, η FIFA θα τα ξύλωνα αυτά. Σιγά.
3: Έχεις
0: για τα
3: πέναλτι.
0: Για τα πέναλτι. Δεν έχω κανένα άλλο.
3: Καλέ, δεν μπορεί. Μήπως έχει από πίσω.
0: Δεν έχω.
2: Τώρα πλέον από πίσω να
3: έχει.
2: Η Βεργκάρα δεν είναι αυτή. Κάνει
0: έχω και από πίσω. Τι θέλεις να πω. Όλα. Δεν τα λέω όλα.
3: Τα τρία τελευταία πράγματα.
0: Η Σερένα Γουίλιαμς επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στην δράση και πήρε την νίκη στο Queens.
3: Μπράβο στο κορίτσι.
0: Μπαρτζόκας πρόστιμο 50.000 ευρώ από τη ΔΕΑΒ για τις εκφράσεις του μετά το Game 2.
3: Αυτό ήθελα να το πεις.
0: Εντάξει,
2: θα βγει απόψε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη αυτό που ζητήσανε.
0: Εγώ με τον κύριο Μπαρτζόκα, επειδή τον βλέπω και στην ισιότητα που πηγαίνει να φάει. Και ένα πράγμα, δεν θέλω να μιλήσω καθόλου αθλητικά, ούτε είμαι ικανός εγώ να κρίνω την προπονητική του.
2: Είναι ένας κύριος αυτό, δεν θα πεις. Ένας κύριος.
0: Όχι, το μόνο που με επηρεάζει είναι που βρίζει το Χριστό και την Παναγία τόσο δυνατά στους αγώνες. Αυτό. Αυτό.
4: Τόσο δυνατά.
0: Και
4: σιγά.
2: Το παθαίνουν πολύ στους αγώνες.
0: Στους αγώνες βλέπουν παιδιά ή θα σοβαρευτούν όλοι οι παιδιά μαζί σε αυτή τη χώρα. Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν νεύρα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι μια σκηνή. Το Χριστό και την Παναγία όμως, επειδή έχουν να κάνουν ιερά και όσια κάποιων ανθρώπων που πιστεύουμε, δεν χρειάζεται να μου το. Και μπορεί να πιστεύει και ο ίδιος. Αν πιστεύει ο ίδιος, θα με λυπεί πιο πολύ αν το κάνει αυτό. Αν δεν πιστεύει, επίσης θα με λυπεί πάρα πολύ για το λόγο ότι γιατί επειδή πιστεύουμε εμείς. Το λέω με στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό είναι που με πειράζει μόνο συγκεκριμένο άνθρωπο. Κατά τα άλλα, από ό,τι τον είδα και εκεί στην Σκότσα, είναι συμπαθέστατος, ευγενικότατος. Βγήκε φωτογραφίες με όλους τους ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύ ομιλητικός. Δηλαδή, ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος. Αυτό πειράζει εμένα απλά προσωπικά που ακούω την ώρα που βλέπω. Καταλαβαίνω ότι βρίζει συνεχεία. Το καταλαβαίνω εγώ. Το καταλαβαίνουν πιστεύω όλοι. Αυτή είναι το μόνο μου. Πώς να το πω, το μόνο μου στεναχώρια με συγκεκριμένο άνθρωπο. Τώρα για όλα τα άλλα δεν ξέρω και ούτε μπορώ να παραθέσει. Λοιπόν, τελευταίο νέο, η πραγματική απειλή στις ελληνικές θάλασσες. Οι λαγοκέφαλοι έφτασαν μέχρι το Σαρονικό και δαγκώνουν.
2: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Αυτό ήθελες να πούμε τώρα, Νάση.
2: Φίλε, σκέφτονται να του επικηρύξουν, λέει.
3: Ναι, διάβασε με αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
3: Από κάτω δεν καταλαβαίνω.
2: Θα γίνω πλούσιο.
0: Ναι, λέει το τοξικό ψάρι έφτασε μέσω Σουέζ από τον Ινδικό ωκεανό να του επικηρύξει με 6 ευρώ το κιλό. Σχεδιάζει η κυβέρνηση όπω κάνουν Κύπρος και Τουρκία. Ξέρει
2: γιατί. Άιτε κάτω.
0: Πότε μιλήσαμε για το λαγοκέφαλο, θυμάστε πριν από καμιά 5 χρόνια, 4 που είχε εμφανιστεί.
3: Ναι, και πέρυσι είπαμε και πιο κι άλλα ότι είχαμε πολλά.
0: Δεν ήταν λαγοκέφαλο αυτό.
2: 6 ευρώ το κιλό, σαν τα κεράσια σου λέω. Θα είναι τρομερό.
0: Παιδιά, τι λέτε.
2: Θα βγαίνω φορτωμένος.
0: Θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Καρχαρίες εμφανίζονται, λαγοκέφαλοι. Τι θα γίνει.
3: Όχι μόνο αυτό, χθες έβλεπα και κάτι περίεργες μέδουσες.
2: Οι μοβ, ήρθαν οι μοβ. Ναι.
4: Καλώς ήρθατε.
0: Παιδιά, οι λαγοκέφαλοι, θα το πω σοβαρά.
2: Θα κάνουν άσχημα.
0: Χτυπάνε τα γενετικά όργανα. Άκου, το πρώτο πράγμα που χτυπάνε και βλέπουν, αν ρωτήστε, είναι το γενετικό όργανο. Μπαμ κατευθείαν.
2: Ο λαγοκέφαλος.
0: Αλήθεια. Δαγκώνει και κόβει.
3: Τέλεια.
2: Δηλαδή. Ο λαγοκέφαλος.
3: Να μπαίνετε με σπασουάρ.
2: Ο λαγοκέφαλος κάνει επίθεση στον.
0: Ναι. Αλήθεια.
2: Στον κέφαλο.
0: Αν ρωτήσεις τους παιδιά τους, λέει ότι ένα από τα πιο αυτά σημεία είναι εκείνο.
3: Γιατί προεξέχει, ρε
2: παιδιά. Μήπως είναι πιο νόστιμο. Με το λατάκι.
3: Έχει λίπος.
5: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
6: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Να πούμε και έτσι δύο πράγματα για τον Ανδριόπουλο. Ξεκινάει το Μουντιάλ και νομίζω έρχεται και ο Ανδριόπουλος για άλλη μια φορά με το τόσο γρήγορα τα ανακλαστικά, ειδικό στο κρέας, ειδικό και στις τιμές με σούπερ προσφορές. Ο Ανδριόπουλος παίζει μπάλα στο Μουντιάλ από 11 Ιουνίου, παρακαλώ, έως 3 Ιουλίου και κάνει hat-trick με κόμπο. Μουντιάλ Grill Combo μόνο με 10 ευρώ. Τι έχει αυτό το Μουντιάλ Grill Combo? 15 καλαμάκια χοιρινά, μια συσκευασία πίτα, αλεξάκι σε 750 γραμμάρια και 250 γραμμάρια τζατζίκι. Α, σου λέει, αλλά πάρ' το όλο αυτό το πακέτο, να κάτσεις τα βράδια να το δεις. Τώρα όταν μιλάμε βράδια, παιδιά, θα ξενυχτήσει πολύ κόσμο, έτσι. Να το ξέρει. Πόρε, είπε η κάμερα, παιδιά, από πάνω κάτω. Βλέπουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απίστευτο.
1: Αυτό
0: που σα είπα, εδώ κοίτα.
2: Πώ δεν έκανε το σταυρό του εκεί πέρα. Δύο μέτρα μπροστά του έπεσε, παιδιά. Απίστευτο. Και μιλάμε για κάμερα τώρα 40 κιλά.
0: Εντάξει, δεν σώζεσαι αν έχει πέσει αυτό.
2: Δεν μιλάμε για ντρόν.
0: Δεν μιλάμε τώρα και για ποδόσφαιρο. Μάλιστα. Λοιπόν, μπράβο στον. Και υπάρχει και το goal combo, επίσης και αυτό με 10 ευρώ. Που τι γίνεται, 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, δύο συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχίων 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαράλτα κουκιμπουρού. Μπράβο, ρε Ανδριόπουλε. Λοιπόν, πακετάκια ωραία, παιδιά, μουντιαλικά, γιατί θα ζητήσουμε συγγνώμη για πολλές τις κυρίες μου, ξεκινάει μουντιάλ.
3: Ναι.
0: Θα πω πολλά βράδια μέσα στον ύπνο σας, σας λέω, θα ακούτε γκολ ξαφνικά στη γειτονιά.
2: Goal!
0: Γιατί να πούμε ότι οι αγώνες θα παίζονται.
1: Α, παιδιά, πόσο κρατάει αυτή η βλακία?
2: Τι παιδί, δεν
0: ξέρω. 1,5 μήνα.
2: Τι ώρα θα ξεκινάνε αυτά, τι ώρα?
0: 12, 2, 4 τα ξημερώματα.
2: Α, τι? Είναι τέτοιο όλο.
0: Ναι.
2: Το χάσαμε, άμα,
0: ναι. Όχι, δεν το χάσαμε.
1: Ναι, θα σε κοδίσει εσύ 12, 2, 4.
0: Υπάρχουν αγώνες τώρα
2: Αργεντινή. Να τον κάνα Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
0: Ναι.
2: Κάτσε να ξυπνήσω.
0: Όχι, αλλά. Όχι για τέτοια. Αλλά λέω εκεί που θα είσαστε μέσα το βράδυ, να ξέρετε, θα ακούτε πολύ απότομα γκολ. 69-36-10-10-22. Περιστέρι, Γέρακας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Ιωστέφωνος, Νέα Ιωνία. Έχουμε εμείς το καλάθι γεμάτο πράγματα για όλους εσάς. Ξεκινάει, μπράβο στον Ανδριόπουλο για τα γρήγορα τα ανακλαστικά του.
2: Λοιπόν, η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και κοινοτομίας που πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα Fractious Navigating Opportunity Through Disruption, συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις. Συνθέτουν τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Πηγαίνετε και από εκεί για να καταλάβετε τι είπα μόλις.
1: B2B και B2G. Λοιπόν, και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρος σου, άκουσε με προσεκτικά και σταμάτα ό,τι κάνεις. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skin care σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ωρό εντατικής ανάπλασης Eva Bell Regenerating Serum και μετά, αφού αυτού κάνει το γέμισμα και τη λίανση στις ρητίδες, συνεχίζει με την Eva Bell κρέμα ημέρας με αντιλιακό δίκτυο προστασίας που δεν το ξεχνάμε ποτέ χειμώνα καλοκαίρι. Περιέχει έτσι ένα σύμπλεγμα τετραπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου και τη σύσφιξη του δέρματος και κλείνεις φυσικά με την κρέμα νυχτός και τα προϊόντα εντατικής επανόρθωσης Eva Bell της Intermed στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Νίκο, εσένα θέλω απάντηση. Yeah. Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει? Έλα γρήγορα, μην κάνεις τον Παναγί που κάθεσε και λίγο
2: κουβέντα
0: στα μάτια.
2: Ξέρω εγώ.
1: Πεινασμένος.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Σαρκίρα.
2: Σαρκίρα.
0: Σωστό. Καλό, καλό.
2: Έτσι.
4: Πάμε σε βέλη και φάμαστε.
5: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
6: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
5: Τρελό σερί. Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπακλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.

0: Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Παύλασφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
3: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Κάποιες μέρες ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου πονάει. Να καθίσεις πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει.

0: από την Novartis Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
9: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αθήνα, καλημέρα, Ελλάδα. 10 Ιούνιου. Νάνση Αντωνίου, κυρίε και κύριοι, στο μικρόφωνο.
1: Γρήγορη Ελλάδα.
0: Γιώργο Λιανό.
2: Παίζω Ζαζό είναι εδώ. Αλλά είναι ο Νίκο Καλούδη.
0: Νίκο Καλούδη, ο Παναγή πήγε κάτω στην Κεφαλονία γιατί του βάλανε το σπίτι. Και εμεί πάμε να βάλουμε χρήματα στο ταμείο σα αφού παίζουμε φακέλου για 600 ευρώ έτσι πρωί-πρωί. Να γουστάρουμε λίγο, να δούμε τι ακριβώ γίνεται. 2-11-7-0-7-9-31. Λέω μήπω πέσει αυτό το τηλέφωνο και πρέπει να χρειαστούμε άλλο. Οπότε τηλεφωνήστε 600 ευρώ πρωινά. Τάγκα τη κασεράτα, ωραίο τυρί Βαλμάς. Μπαμ, πάρτε το στο χέρι. Φέτα, μακάρι να βρίσκαμε και άλλη φέτα. Ψάχνετε, με ρωτάτε Γρηγόρη, πού θα βρούμε άλλη φέτα. Πού να βρείτε, ρε παιδιά. Πάρτε αυτή που βρίσκεται και μετά θα βρούμε και την υπόλοιπη. Πάρτε να δούμε τι θα γίνει. Μου γράφετε όλοι, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε που μας γνώρισε στη φέτα Βαλμάς. Ακόμα δεν σας γνώρισα τίποτα. Τώρα σε λίγο θα σας γνωρίσω και άλλα πράγματα εκεί από Βαλμά για να καταλάβετε γιατί η Βόρεια Ελλάδα ήταν και είναι κολλημένη με αυτό το τυρί τόσα χρόνια, 60 χρόνια. Λοιπόν, πάμε για σήκωσε το λέω καλημέρα.
3: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε, πώς σας λένε?
5: Δημήτρης από Αγρίνιο.
0: Έλα Δημήτρη, τι γίνεται?
5: Όλα καλά εσύ?
0: Τι έγινε στο Αγρίνιο, κάτι έγινε στο Αγρίνιο τώρα τελευταία, έγινε κάτι στο Αγρίνιο? Α, το που έλεγες για τον δρόμο που πέρασε για το Αγρίνιο σήμερα, για το σαν σήμερα.
2: Όχι, όχι.
0: Για το Αγρίνιο, ναι.
2: Σαν σήμερα το παρέδωσαν οι Τούρκοι το 1889.
0: Μάλιστα, κάτι τέτοιο. Ναι. Δημήτρη, τι κάνεις?
5: Όλα καλά, καλά, εσύ?
0: Ναι. Καλά, αγόρι μου, καλά. Είμαι εδώ. Πες μας κάτι καλό για την εκπομπή, λίγο να παίξουμε.
5: Τι καλύτερη για την εκπομπή, σα είναι καλύτερη εκπομπή.
0: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Μέχρι να τα λέμε αυτά, να τα πείτε.
2: Τι τουρθική είπε.
0: Μόνο για λεφτά παίρνετε. Λοιπόν, είμαστε και live, σε παρακαλώ να σηκώνεστε. Είμαστε live, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Δημήτρη, έχω σουβλάκι κεραυνό ούφο. Έχω αγελάδα, ροζ φάκελο, φάκελο με στόχο, με βούλες, με λουλούδια και μουστάκι. Βγάζεις άθροισμα 7 και παίρνεις 600 ευρώ πρωί-πρωί να τελειώνουμε, αδερφέ μου.
5: Μουστάκι.
0: Μουστάκι. Ρούχα.
1: Σουβλάκι.
0: Σουβλάκι.
5: Σουβλάκι και αγελάδα.
0: Και αγελάδα.
2: Πολύ αγρίνο ήταν αυτή η επιλογή.
5: Αυτό,
2: μουστάκι, σουβλάκι, αγελάδα. Να γουστάρουμε πρωί-πρωί.
0: Είσαι αγρινιώτης. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει το μηδέν.
2: Πολύ καλό. Σου λέω. Πετιέται.
0: Διότι είναι πολύ ωραίο συνδυασμό. Το μηδέν μπορεί να παίξει με πολλούς συνδυασμούς. Ανοίγω την αγελάδα και έχει το πέντε.
2: Να το δύο θέλουμε και φύγαμε.
0: Όλα αυτά.
2: Στον έβδομο δωράνο, αδερφιά. Στον κόπο το βράδυ που κάλει.
5: Έχουμε γάμο τον Ιούλιο.
0: Το.
5: Παντρεύουμε.
1: Παντρεύουμε το καλό.
0: Μακάρι, μακάρι. Τώρα, βέβαια, δεν ξέρω πόσες πιθανότητες έχεις να είναι το 2. Μακάρι να είναι το 2 και μέσα στο φάκελο με το μουστάκι είναι ο αριθμός.
2: Όχι,
0: όχι ρε φίλε, το 7.
1: Μπορείς να το πας για λίγο πιο μετά το γάμο.
0: Γάμο ρε,
5: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Αν τον άλλαζες, ποιο θα έπαιρνες?
5: Θα έπαιρνα το ροζ.
0: Το ροζ, ε. Όχι, το ροζ είχε μέσα το 3.
5: Δεν είχε.
0: Λοιπόν, δεν πειράζει.
1: Πού ήταν,
0: πού ήταν, πού ήταν, ήταν το λουλούδι.
5: Το λουλούδι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει, Δημήτρη, να ζήσετε, να ζήσετε.
5: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σου,
3: αγόρι μου. Απ' τα απαγορευμένα, πάντα το σκάσι αρχείο. Αγαπούσα πιο πολύ, ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο. Στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη, στην αγάπη.

αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κεντρί. Βγάζω μάτια μου ισόβια

0: Αν είσαστε δειλοί ή δειλές, να το ξεστομίσετε. Αν χρωστάτε κάτι σε κάποιον, ενώ να του πείτε να σε αγαπώ, να του πείτε ότι χρωστάω πολλά σε σένα, πάρτε τώρα τηλέφωνο. Ναι, μην τρέπεστε. Πρωί-πρωί. Πείτε του σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Και α μην βρίσκω ποτέ. Σ' αγαπώ.
1: Μήπως ενοχλεί τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν θα ενοχλήσει να πει
2: σε έναν. Είναι
0: λίγο νωρίς, Γρηγόρη. Να με έπαιρνα τη μάνα μου τη ΕΤΟ που τώρα θα βάλω τα κλάματα. Έπαιρνα τη μάνα μου να έλεγα μα σ' αγαπώ. Τίποτα, λέω, μα θέλω να κλείσω. Τι ώρα. Πείτε αυτό τους αγαπώς υπάρχουν.
2: Παίρνει τηλέφωνο, Γιώργο.
0: Παίρνει τηλέφωνο.
2: Τον Παναγή.
3: Παναγό, καλημέρα.
4: Σ' αγαπώ.
2: Ποιος ήταν, ρε.
4: Ένας φίλος.
0: Φίλος σου ή αδερφός.
4: Όχι, φίλος σου.
0: Φίλος σου. Εντάξει. Θα πάρει πίσω.
2: Ποιον πήρες, ρε Ζαβέ, πρωί-πρωί.
0: Εντάξει, το κατάλαβα.
4: Ένα μπαρμπέρι.
2: Εγώ θα παίρνω τον Παναγί.
0: Ποιο θα παίρνει εσύ, τον Παναγί, θα παίρνει
4: τον Παναγί.
2: Νόμιζα ότι ο Γιώργος θα παίρνει.
0: Πάρε κάποιον και πε του αγαπητέ.
2: Τέτοια ώρα, είσαι καλά.
4: Πάρε.
2: Για να σα πω κάτι, εμένα η μαμά μου δεν με αφήνει πριν τι 9 να παίρνω κανέναν.
0: Ποιο να πάρω εγώ να πω. Ποιο να παίρνω.
4: Ποιο να παίρνω.
0: Περίμενε, όχι, γιατί θέλω να πάρω πολλούς, αλλά τώρα έχω δει πολλούς συγκεκριμένοι, 5 στο χέρι.
2: Πάρε τον Θάνο και τη Μάγδα που είναι στο αυτοκίνητο.
4: Αυτός δεν θέλει.
2: Τουλάχιστον αυτοί δεν θα τους ξυπνήσουμε.
0: Όχι, μα και να ξυπνήσεις είναι το ωραίο, να ξυπνήσεις κάποιον.
4: Αυτό είναι το ωραίο, ρε.
0: Αυτό είναι το ωραίο.
2: Μάλιστα.
0: Μισό λεπτό λίγο.
4: Αυτό είναι το καλό.
0: Όχι, παίρνω κι εγώ, περίμενα λίγο τώρα.
2: Όλοι παίρνετε κάποιον τώρα, έχετε τρελαθεί τέτοια ώρα.
4: Και τι να πάρω τώρα, θα θέλει να πάθουν όλοι.
0: Παίρνει
5: 20. Παίρνουν 10 λεπτά.
3: Bonjour.
0: Σ' αγαπώ.
3: Κι αυτό. Εγώ σ' αγαπώ.
0: Φίλια, γεια.
2: Δεν σε χάλασε. Λίγο γι' αυτό.
0: Τι σημασία έχει.
4: Σε χάλασε.
0: Πήρε, σε αγαπώ. Φαντάζει. Φαντάζει τώρα να
1: είναι. Πίσω
0: και το πίσω και πες.
2: Περίμενε, περίμενε.
4: Μανώ.
3: Έλα, γόρι μου.
4: Σ' αγαπώ πολύ, να ξέρεις.
2: Τώρα μην με τρελαίνετε, ρε φίλε.
4: Σ' αγαπώ, φιλιά.
2: Θα με βρεις τώρα εμένα. Κοίτα να δεις. Θα με βρεις.
0: Ποιο μένεις.
2: Πω, ελπίζω να δουλεύει σήμερα.
0: Ρε, άμα το ξυπνήσεις καλύτερα είναι.
6: Καλημέρα, τι έγινε.
2: Αδερφή, σε αγαπώ.
6: Γιατί, τι έκανα.
0: Βλέπεις. Ρε, Ειρήνη, τι να κάνεις.
2: Είσαι στο ραδιόφωνο, αδερφή.
6: Α, είμαι στο ραδιόφωνο.
0: Είπαμε να πάρουμε κάποιους ανθρώπους να τους πούμε σε αγαπώ έτσι στα ξαφνικά. Πρέπει να γίνει κάτι.
6: Και εγώ, όχι, όχι, απλά λέω.
2: Πες τη σωστή απάντηση, αδερφή.
6: Σφαίρα 102,3.
0: Πώς είναι να είσαι αδερφή. Δεν θέλουμε να πεις τέτοιο.
2: Είμαι αδερφή, σε αγαπώ κι εγώ.
0: Φιλάκια, Ειρήνη, καλή δουλειά. Λοιπόν, κάπως έτσι, ένα τέτοιο τηλέφωνο κάντε κι εσείς. Φιλάκια, κάντε ένα τηλέφωνο.
6: Είσαστε
0: υπέροχοι. Γεια, Ειρήνη μου γλυκιά. Να σε καλά. Να σε καλά, Ειρήνη.
2: Εσύ και στο Γιώργο, καλημέρα που έχει γυρίσει.
4: Σ' αγαπώ κι εγώ.
0: Δείτε πόσο ένα τέτοιο. Γεια σου, Ειρηνάκη. Ένα τέτοιο απλό τηλέφωνο μπορεί να αλλάξει τη μέρα σας και τη μέρα του άλλου που αγαπάτε. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Σ' άξι Αρναούτολου.
7: Με τον Σάκη Αρναούτολου.
8: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 10 Ιουνίου σήμερα και ο καιρός στην Αττική παραμένει καλός, με ηλιοφάνεια, αρκετή ζέστη, κοντά στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία έργα το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και οι άνεμοι από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Στις παράκτιες περιοχές θα επικρατεί θαλάσσια άβρα γύρω στα 3 με 5 μποφόρ. Και η 5η 11 Ιουνίου αναμένεται να κυλήσει με ηλιοφάνεια, συννεφιές κυρίως προς τις βραδινές ώρες και κυρίως στα ορεινά. Χωρίς όμως κάποια φαινόμενα, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στην Παρασκευή, φαίνεται ότι ο καιρός θα καταστεί άστατος το μεσημέρι και το απόγευμα στις πιο ορεινές κατά βάση περιοχές και στα βόρειο-δυτικά του νομού. Θα συννεφιάσει κατά τόπους και δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες. Με τους ανέμους θα παραμένουν γενικά εξασθενημένοι και η θαλάσσια άβρα θα επικρατεί στις παράκτιες περιοχές. Η θερμοκρασία την Παρασκευή, 12 του μηνός, σε μικρή περαιτέρω πτώση, μέγιστες τιμές κοντά στους 30 με 31 βαθμούς, αλλά θα αυξηθεί λίγο η σχετική υγρασία σε όλη σχεδόν την Αττική. Το Σάββατο προβλέπεται επίσης κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Αυτή η συννεφιά θα δώσει παροδικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια και κυρίως στα πιο ορεινά τμήματα του νομού μέχρι και το μεσημεράκι. Γιατί από το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει και πάλι στην Αττική, θα το γυρίσει σε βοριά, ο οποίος θα φτάσει και τα 5 με 6 πρόσκαιρα και τα 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγυρος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου τους 27 μόλις με 28 βαθμούς Κελσίου. Κελσίου. Η Κυριακή θα κυλήσει με ηλιοφάνεια, λίγα σύννεφα και θερμοκρασία κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου. Από εβδομάδα αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή σταδιακή άνοδος θερμοκρασίας. Να είστε όλες και όλοι καλά.
9: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
10: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι. Ζήσε.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τον Κύμα ή από τους Κύμα, δεν κάνω λάθος, νομίζω ένας με ένα από το Κύμα Αγάπη, έτσι μπορείτε να το βρείτε, γιατί είμαι σίγουρος ότι σας αρέσει πάρα πολύ. Την προηγούμενη φορά που το βάλαμε για πρώτη φορά ρωτούσατε ποιο είναι και πώς. Ναι.
1: Και τώρα βλέπω ότι το πρόσωπο δεν το δείχνει.
0: Δεν το δείχνει
1: το πρόσωπο ποιος είναι.
0: Νομίζω ο Κύμα είναι που φοράει πάντα μία μάσκα,
1: μία
0: κουκούλα και φαίνεται μόνο τα μάτια.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο Κύμα. Πρώτη φορά τον βλέπεις τον Κύμα.
1: Ναι, is a Greek house music, λέει, producer, driver, ναι. Είναι DJ, ένας.
0: Είναι DJ, πολύ ωραία, ναι, γιατί συζητήσαμε προχθές το τραγούδι, είναι καινούριο και έτσι όπως μου το... Ο Διονύσης, ο αγαπημένος ο Κυπριώτης που είναι τόσο ψαγμένος σε αυτή τη μουσική, πραγματικά ψαγμένος πολύ, ακούει μουσικάρες ο Διονύσης, μου το έβαλε και μου λέει ότι αν δεν ξέρεις τον Κύμα, μου λέει, φοράει πάντα μια face κουκούλα, φαίνεται μόνο τα μάτια του.
1: Και κρατάει, λέει, την ταυτότητά του κρυφή.
2: Μπαλακλάβα.
0: Μπράβο Κύμα, πολύ ωραίο είναι αυτό που έβγαλες. Μακάρι, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία μέσα στην καρδιά μας.
3: Πώς το γράφει το Κύμα?
0: Με ύψιλον.
1: Με Y.
2: Μόλις μου πήγανε 5.000 ευρώ στο λογαριασμό.
0: Αλήθεια, από τι?
2: DPG.
0: Τι λέτε μωρέ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μάτι, το καλοκαίρι φτάνει σιγά-σιγά. Τι φτάνει δηλαδή, κοντεύει να φύγει έτσι όπως πάει. Λοιπόν, τώρα είμαστε, δεν έχει μπει ακόμα το καλοκαίρι, είμαστε στην άκρη του. Αλλά ουσιαστικά μην ξεχνάτε ότι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου είναι το απαραίτητο αξεσουάρ. Πάτε στα καταστήματα μάτι, σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Τα αποκλειστικά brands Look, LGO, Marabou. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50 παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω μπραντς στα 40 ευρώ. Κάθε Παρασκευή κάνουμε κλήρωση για ένα νικητή που θα κερδίσει ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Οπότε πραγματικά συγχαρητήρια και μπράβο και στο μάτι που έχει αυτές τις τιμές. 6936-10-10-22. Γράψτε μάτι και ονοματεπώνυμο.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια, συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό. Νερό Ζαγόρι, σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
3: Και να σας πω με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι, αναρωτιέστε τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων και εκεί αρχίζει το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφης. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, να στείλω πολλά φιλιά στη Μέρη που μου στείλε το μήνυμα. Γεια σου Μέρη μου, η Μέρη η υπέροχη που κρύβεται πίσω από υπέροχα σκηνικά, ντεκόρ και...
3: Καλημέρα Μερούλα.
0: Και σε πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο γιατί πρέπει να... Ο Γιώργος έχει FaceTime με την κόρη του και... Αχ, φατσούλα εκεί πέρα, εδώ και τα φατσούλα γλυκιά και τα... Σήκωσε το παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είσαι εσύ?
4: Ο Γιάννης.
0: Έλα ρε Γιάννη.
3: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα.
0: Δεν ξέρεις ποιος είσαι, ο. Πόσο χρονών είσαι?
2: Είσαι ο και λέγεσαι.
4: Είμαι 10 χρονών.
0: Ρε, ούτε πόσο χρονών είσαι, δεν ξέρεις τι.
3: Μπερδεύτηκε το παιδί.
0: 10 χρονών, κοντζαμάν άντρας εκεί πέρα, 10 χρονών. Από πού τηλεφωνείς?
4: Από το αμάξι του πατέρα.
0: Πολύ ωραία, ρε, μπράβο. Ωραία. Και τι αμάξι έχει ο πατέρα σου? Τι μάρκα είναι το αμάξι του πατέρα σου?
2: Για σ' απέξω και δες.
3: Δεν ασχολείται με αυτά.
0: Ε?
4: Λαμπορτζίνι.
0: Ωραίο είσαι, μπράβο.
2: Ωραίο μπρο είναι.
0: Να σου πω, και το οδηγεί, είσαι μόνος σου και το οδηγεί εσύ?
4: Όχι, πάει για τον αδελφό μου με έναν κύριο που δεν τον ξέρουμε καλά.
2: Έχετε και οδηγό έχετε.
3: Τι είπατε με τον πατέρα του, τι είπατε?
2: Πορτόγκες.
4: Λοιπόν, έχουμε και ένα κυρίο εδώ πέρα.
0: Ωραία, τι πάει και είστε εσείς?
3: Άρα είστε με Λαμπορτζίνι και οδηγό.
0: Μάλιστα, τέλεια, πολύ ωραία.
3: Σκάτε έτσι στο σχολείο.
0: Έτσι θα πάτε στο σχολείο τώρα?
4: Ναι.
3: Φοράτε και τα chain?
4: Όχι.
3: Α.
0: Ωραία, και ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε?
4: Να το σκεφτούμε λίγο.
0: Να το σκεφτείτε, ναι, σκέφτεστε. Ναι.
3: Μάλλον για στρουμφάκια του κόβω.
0: Όχι, δεν μπορεί τώρα με Λαμπορκίνη.
4: Το Beat It, Michael Jackson.
0: Το Beat It. Α, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, να σας πω, περιμένετε πώς και πώς να τελειώσω στο σχολείο. Θέλετε να τελειώσει?
4: Ναι. Ναι, πάρα πολύ, πάρα
3: το μικρό αυτό, μανούλα.
0: Γλυκή. Λοιπόν, πολύ ωραία, παιδιά. Βλέπω μακριά να έρχεται ο Μάικλ Τζάκσον. Έρχεται ο.
3: Ο Beatit.
0: Ο Beatit.
2: Ο Beatles.
0: Οι Beatles. Και άλλοι καμιά πενινταριά, αλλά μπροστά είναι ένα τύπο με μαύρο μάτι και ξύλινο πόδι και ξύλινο χέρι. Ποιο είναι, παιδιά!
4: Ο Καπετάνιο!
0: Ναι!
2: Μάλιστα, Καπετάνιο!
0: Δεν σα ακούω!
2: Μάλιστα, Καπετάνιο!

0: λίγες ώρες μείνανε. Ώρες, ώρες.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: 14 λεπτά μετά από τις 8, τι γίνεται, παιδιά, με τους δρόμους και με την κίνηση?
1: Καλώς ήρθατε στο Varadis Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάρετε τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω άλλο δρόμο.
4: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά
0: είστε? Καλημέρα, τι γίνεται?
4: Γεια, γεια, τι κάνεις? Πολύ χαρούμενος είμαι, πήρατε, σας ήρθαν οι πίτες, έστειλα κάτι πίτες. Καλό είναι?
3: Από σένα είναι, να ξέρει να μην φάω.
4: Από μένα, το έχει φτιάξει παλάβο το πρωί.
0: Πολύ καλό.
4: Από χθες το πρωί το φτιάξε, βέβαια δεν είναι.
0: Τι χόρτα έβαλε μέσα?
4: Η χόρτα ό,τι βρήκε εκεί πέρα που βγάζουμε τα σκυλιά.
0: Ποια σκυλιά?
4: Έχουμε κάτι σκυλιά εκεί πέρα και κάτι φυτρώσανε, κάτι φουντώσανε. Μπορεί σπανάκι, τσουκρίδα, αγριόχορτο.
0: Λίγο αρχίζω και ηρεμώ.
4: Είναι από το διπλανό χώρο αυτό, έπιασε λίγο. Είναι του Νίκου, είναι τέτοιο μέσα τώρα αυτός. Για 6 μήνες. Εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Πολύ ωραία, πες τη μαλάμα να ευχαριστούμε πολύ.
5: Κάνει καλό και στα τσιμήματα.
4: Κάνει καλό αυτό τα πάντα, διώχνει τα πάντα. Πάει, πάει και θα αρχίσει να βλέπει βράχου σε λίγο. Είναι ωραίο, φυτεμένο, σωράκι, σωράκι.
0: Πολύ νόστιμο, δεν με νοιάζει τη
4: βάση. Ό,τι γενικά ρούφαγε και ζούμε στο στόμα, το βγάζαμε, το φυτεύαμε εμεί και τα λοιπά. Δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ χαρούμενο. Φέτο θα έρθω κι εγώ μαζί στη Ρόδο, το περιμένω και
3: πολύ. Ναι, ναι,
4: πήρα να επιτέλου, πήρα το OK να πούμε ότι μείνα μαζί.
0: Παλάτι, οι άλλοι είναι χαρούμενοι, πιστεύει που πάμε Ρόδο?
4: Είναι πολύ χαρούμενοι που θα έρθω κι εγώ. Δεν το ξέρανε σήμερα, το ανακοίνωσα, φαντάζομαι
3: καμογελάνε πολύ. Είναι ο στην πισίνα του.
4: Ο Παναγί θα κατέβω πρώτο κιόλα, μου πέρα πα δύο μέρε πιο νωρί να διαλέξει, μου λέει κιόλα που θα πάρω εγώ. Ακριβώς. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ριζικό σου. Χαμός γίνεται όπως και χθες. Πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Πάντου που να σε πω τώρα όλες τις οδικές αρτηρίες, όλες
0: τις οδικές φλέβες.
4: Ναι, είναι χαμός, είναι πλεισμένες όλες οι φλέβες. Έχει από Αχαρνές μέχρι Μαρούσι όλη την Αττική Οδό. Έχει εκεί πέρα στην έξοδο για να πας για περιφερειακά Ημιτού. Έχει στην Εθνική Οδό από πάνω μέχρι κάτω και από κάτω μέχρι πάνω. Έτσι μιλάμε τώρα λεπτομέρειες. Καταλαβαίνετε εσείς. Από το Ελληνικό και από τον Άλυμο μέχρι τον Πειραιά πυγμένα τα πράγματα. Έτσι κατά τόπους και εκεί πέρα τώρα αρχίζει και σπάει κίνηση βάρη Σκοροπίου. Αυτά γενικά μείνετε σπίτι σήμερα. Κάντε πολλά του ζευγάρια.
3: Κατάλαβα πάλι. Εντάξει,
0: Βαλάντι, δεν βάλατε μια τελευταία ερώτηση. Για ποιο λόγο σταματήσατε στα φανάρια να πουλάτε πράγματα? Πού είναι εκείνα τα ωραία τα ανεμιστηράκια? Πού είναι οι ρακέτες για τα κουνούπια? Πού είναι αυτά, πού πήγανε? Γιατί σταμάτησαν να πουλάνε πράγματα στα φανάρια?
4: Ανέβηκε πάρα πολύ το πετρέλαιο τώρα με τα στενά του ορμού και τα λοιπά. Όλα αυτά επηρεάζουν να πούμε την παγκόσμια κυκλοφορία παράνομων προϊόντων. Έτσι τα κοντέινερ δεν αυτό, είδε τι έγινε και με το άλλο εκεί πέρα με το LNG να που βγήκε και βρώμησε όλη η παραλία. Δεν ήταν δικιά μα ευθύνη, αλλά γενικά πολύ, έχει γίνει πολύ επικίνδυνο το άθλημα.
0: Δεν φτιάξει με δικιά σου ρακέτα για κουνούπια,
4: ρε φίλε. Έφτιαξα ρακέτα, δεν έπαθα 4 άτομα ηλεκτροπληξία. Ακόμα έτσι με το χέρι αγγυλωμένο το δεξί είναι. Έτσι. Γίνονται πολλά πειράματα αυτή τη στιγμή στα δικά μας τα εργαστήρια στο Ζεφύρι για καινούργια προϊόντα πιο έξυπνα, πιο προχωρημένα. Να χτυπήσουμε τους Κινέζους γιατί έχουν γεμίσει την αγορά.
6: Made
4: in Λιώσα, ναι.
0: Made in Λιώσα.
4: Ναι.
0: Made in Λιώσα.
4: LA, ναι. Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
4: LA θα γράφει μόνο πάνω.
0: LA, LA,
4: Λιώσα Αττικής.
0: Λιώσα Αττικής.
3: Τρομερή παραγωγή.
4: Ακριβώς.
0: Μπράβο, ρε Βαλάντη.
4: Τώρα είμαστε στο στάδιο των πειραμάτων.
0: Μάλιστα.
4: 25 τραυματίες και 12 να πούμε γνώμηνοι.
7: Και μετά, κρυωματάκι.
8: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε να πούμε μια καλημέρα και στο Περάρε, παιδιά. Εντάξει, να. Ξεκίνησε η περίοδο που τα δίνουμε όλα στο Περά. Παγωτό. Βεβαίως, μιλάμε για χειροποίητο, φανταστικό παγωτό. Είναι το Περά που έχει και αυτά τα γλυκά, τα παιδιά, τα φοβερά. Αυτό που γίνεται με τα φρούτα, που γίνεται ο πανικός. Και άμα δεν τα έχετε φάει, παρακαλώ, περάστε να τα φάτε. Περάστε να πιείτε και τον καφέ σας τον πρωινό με το τεράστιο πάρκινγκ που δεν θα σας ενοχλήσει κανείς. Φάτε και όλα στα πολύ ωραία πρωινά που κάνει. Και εσάς που τρώτε και που κάνετε και δίαιτα και τέτοια που έχει αυτά τα κουπάκια μέσα, αυτά τα μπλε, τα έτσι, με τα μέσα, με τα φρούτα, με τα. Πώς τα λένε, Ρενάση, όλα αυτά τα πράγματα που βάζετε μέσα, βρώμη, αυτά. Έχει 500 πράγματα να δοκιμάσει ό,τι θέλει.
1: Για
0: θέλεις,
1: το γιαούρτι, τι λες τώρα.
0: Για τα γιαούρτια, για τα έτσι που κάνει όλα αυτά με φρούτα.
1: Γκρανιόλα, έχετε
0: τα πάντα.
1: Ό,τι και να φάτε, βασικά και τα σάντουιτς εμένα.
0: Για ειλικρινά σου, δείτε λίγο την ποιότητά του και θα καταλάβετε για ποιο μιλάει για το Περά. Δείτε και πάρτε με τηλέφωνο, ειλικρινά. Μην ξεχνάτε επίσης ότι έχουμε και τα weekend special γλυκά που φτιάχνονται μόνο το Σάββατο και την Κυριακή. Όπως το Σεντ Ονορέ. Που είναι φανταστικό. Λοιπόν, Ελευθερίου Βενζίου 150 νέα αιωνία στα φανάρια του Βλάχου με τεράστιο πάρκινγκ. Το Περά κατάφερε και σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση των ζαχαροπλαστείων στο νομά Αττικής. Δεν το λέμε εμείς, το λέμε πιο σκληροί κριτές που ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να βρούνε κάτι, όπως μου είπαν, αρνητικό. Αλλά Γρηγόρη, δεν βρήκαμε. Μάλιστα.
2: Για όλους εμάς που να ζητούμε το καλοκαίρι, παρακαλώ.
0: 6936-10-10-22, ονοματεπώνυμο και ο Περά για την τούρτα τη σημερινή.
2: Για όλους εμάς που να ζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Και να σου πω λοιπόν ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απολύτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Για πάμε για τα ζώδια της ημέρας. Παρέα σήμερα με τη Ρία Ελληνίδου.
0: Το Ριάκι.
1: Το Ριάκι, γιατί το είχαμε χθες στο The Tonight το Ριάκι και θα το τιμήσω και σήμερα. Why not? Που και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά.
2: Έλα.
1: Σε σένα που γυρίζεις σπίτι σου.
2: Άγια.
1: Σε σένα που είσαι μακριά.
2: Σε μένα.
1: Σε σένα. Στην Αναστασία.
4: Εμένα δεν, εμένα. Αυτό που νιώθω μέσα μου.
2: Έλα.
1: Τι νιώθεις.
4: Σβήνει στο πυλώνο.
2: Αμάνα.
1: Είναι. Καλημέρα στην παρέα μου στο TikTok, Νάνση Αντωνίου.
2: Ναι.
1: Εκεί θα μπείτε, θα μας δείτε. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες.

0: στόχους, παιδιά. Χρησιμοποιήστε την εξυπνάδα σας και θα φτάσετε τόσο ψηλά που ούτε εσείς δεν θα το πιστεύετε. Από κάποιες μικρές λεπτομέρειες θα αντιληφθείτε ότι η ζωή σας έχει γίνει πιο ποιοτική και αυτό θα τονώσει το ηθικό σας και θα σας κάνει να νιώσετε πολύ καλύτερα.
1: Και όλες τις διέγραψα.
0: Τις διέγραψε όλες, Γιώργο.

μαυράκια. Χτίστε μια καινούργια συναισθηματική σχέση που θα προχωράει αργά αλλά με σταθερά βήματα. Θα προβληματιστείτε με τον οικονομικό σας τομέα, καθώς τα έξοδα θα συναγωνίζονται τα έσοδα και θα εξαρτηθεί από εσάς σε τι κατάσταση θα βρεθείτε τελικά. Το νου σας.

0: έτσι.
1: Και περνάω λοιπόν στα διδυμάκια και να πω χρόνια πολλά σε όσο έχουν γενέθλια σήμερα να τα εκατοστήσετε. Βάλτε τη λογική να κυριαρχεί σε κάθε σας κίνηση, αλλά μην αγνοήσετε τελείως αυτά που σας υπαγορεύει η καρδιά σας. Ενισχύστε κι άλλο το πάθος και τον ερωτισμό σας, αλλά μην υπερβείτε τα όρια, γιατί μπορεί να τα καταστρέψετε όλα όσα έχετε χτίσει.

Περνάω στα καρκινάκια. Βάλτε νέες βάσεις στις συνεργασίες και τις σχέσεις σας, ώστε να προχωρήσετε ό,τι σχεδιάζετε, αρκεί να μην αφήσετε τα πάθη σας να γίνουν λάθη. Τώρα που κάποια πράγματα έχουν διευκρινιστεί, μπορείτε να προχωρήσετε σε γόνιμες και επικοδομητικές επαφές. Τώρα μπορείτε να τα κάνετε όλα.

0: σε όσους είναι αλλού για αλλού. Συνεχίζω με τα λιοντάρια.
1: Γεια σου Κατερινάκη.
0: Δεν πρέπει να παρασυρθείτε από το χήμαρο των αρνητικών συναισθημάτων που θα σας καταβάλουν κάποιες στιγμές, γιατί έτσι είναι πιθανό να οδηγηθείτε χωρίς να υπάρχει λόγος σε ρήξη με συνεργάτες, φίλους και αγαπημένα σας πρόσωπα. Οπότε μην αφήσετε το συνέστημά σας να σας πάει εκεί που δεν πρέπει να σας πάει.

πάρτι από πάρτι, αλλά δεν σας χάνουμε τίποτα. Έτσι σε θέλουμε, τέτοιους ακροατές θέλουμε. Δελκάρο. Περνάω στα Παρθενάκια να πω μια καλημέρα στη φίλη τη Μάγδα. Πού ταξιδεύεις, πού πας? Βελτιώνονται οι σχέσεις σας σε επαγγελματικό επίπεδο και κατ' επέκταση και στους άλλους βασικούς τομείς της ζωής σας. Γι' αυτό φροντίστε να προσεγγίσετε ουσιαστικά κάποια άτομα που θα σας βοηθήσουν και μη σπαταλάτε ανούσια το χρόνο σας.

Δυστυχώς λοιπόν, για να περάσετε και να ξεπεράσετε τα διλήμματα, φροντίστε να κάνετε έναν συνδυασμό που τα περιέχει όλα σε ισόποσες δόσεις. Έτσι δεν θα χρειαστεί να παραμελήσετε ούτε τα σχέδια του επαγγελματικού σας τομέα, ούτε ζητήματα που αφορούν τα αισθηματικά σας.

0: αποφύγετε να γίνετε υπερβολικοί ή απότομοι για να μην χάσετε την ορατότητα των στόχων σας. Ανοίξτε διάλογο με τον σύντροφό σας, μια που η επικοινωνία σας βρίσκεται σε καλά επίπεδα και θα σας βοηθήσει να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση.
1: Μου να λυθεί.

0: να θυμάστε ότι πρέπει να βαδίζετε με γνώμονα τη λογική, χωρίς υπερβολικό παρορμητισμό. Πρέπει να είστε αρκετά υπομονετικοί μέχρι να έρθουν πιο βολικές μέρες που θα σας επιτρέψουν να νιώσετε και να εκφράσετε ελεύθερα τα συναισθήματά σας και ερωτικά.
1: Γεια σου, Μαρία, στην Μύκονο!
0: Γεια σου, αγάπη! Καλημέρα και στον Άγιο Δημήτρη.

0: Γεια σου Γιώτα.
1: Θα πω μια καλημέρα στο Θάνο, στο Βαγγέλη, στην Ειρήνη και στον Νίκο τον Καλούδη, γιατί μπαίνω στο ζώδιο του εγώ καιρού. Όσο και αν κάποιες φορές σας φαίνονται δύσκολα τα πράγματα, μην απογοητεύεστε Καλουδάκο μου. Κινηθείτε προσεκτικά καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και μην πείτε λόγια που δεν πιστεύετε, μόνο και μόνο για να απαντήσετε σε κάτι που σας έχει ενοχλήσει.

υδροχόους. Το πλανητικό σκηνικό θα είναι σύμμαχός σας στις προσπάθειες που κάνετε να πετύχετε. Οι ευκαιρίες θα εμφανίζονται όταν δεν το περιμένετε και μπορείτε να ξεπεράσετε χωρίς ιδιαίτερο κόπο ακόμα και αυτά που θα σας φανούν δύσκολα.

με τα ψαράκια. Αν είστε μόνοι αυτόν τον καιρό, πείτε ναι σε καινούριες γνωριμίες και φλερτ, αφήνοντας στην άκρη τους φόβους και το άγχος σας. Εκπέμπεται δυναμισμό και θετική ενέργεια, οπότε θα είναι πολύ δύσκολο στους άλλους να αντισταθούν στην αυξημένη γοητεία σας. Ας στείλω και ένα γλυκοφιλί στη Ράνια Κωστάκη.

0: καλημέρα Χριστίνα μου.
1: Γεια σου Αντιγόνη.
2: Εξηγήστε μου εσείς
1: που είναι ο Verstappen, ο ΑΕΟ.
3: Το Βουκουρέστι φίλη μας την κάκωση μηνίσχου. Τώρα πως γίνεται, εξηγήστε
0: μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Αχ, πάμε σε break, σύντομα έρχομαστε κοντά σας.
4: Πάμε σε break, ερχόμαστε.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
8: Και Κάβολο.
7: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
7: Και στο relos.gr.
10: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
11: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
13: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: σπουδές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σφαίρα. 96,6.

0: Μπαγκράγκα θα μας φέρει τη Eurovision εδώ δίπλα. Με το αυτοκίνητο θα πάμε.
1: Θα πάμε.
0: Είναι η πρώτη φορά Γιώργο που θα πάω.
1: Πάμε και μια Σκόπια.
0: Όχι, όχι. Σκόπια, Σκόπια, τι δουλειά έχουμε. Πάμε στη Βουλγαρία. Πάμε εκεί πέρα πάνω στα παιδιά.
1: Λίγο Φλαμίνγκο.
0: Θα φύγουμε, θα πάμε Θεσσαλονίκη να κάνουμε 5 μέρες και μετά θα φύγουμε.
1: Ο Παναγής
0: θα
1: έρθει με αλουμίνο χαρτο στο κεφάλι αυτό.
0: Θέλω τόσο πολύ, παιδιά, πιστεύω ότι σε αυτό που σκεφτόμαστε εμείς το σκέφτονται καμιά 100.000 Έλληνες. Αλλά θέλω να το κάνουμε, ρε φίλε. Θέλω να πω στη βραδιά της Eurovision.
1: Και κάνουμε και ψώνια σε σούπερ μάρκετ ευκαιρίες.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και βάζουμε και
1: βενζίνη. Μια βενζίνη φεύγοντα.
0: Δίλημα ζωή, παρακαλώ. Δίλημα ζωή. Το δίλημα, παιδιά, που θα σας διαβάσω τώρα έρχεται από την Μαρία. Και η Μαρία γράφει ένα μήνυμα και λέει: παιδιά, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και δεν το λέω τυπικά. Έχω ψάξει συνεχώς. Ή ακούω μπούρδες, αηδίες και προσβλητικά πράγματα. Ή ακούω μου πράγματα που σας έχουν κλέψει γιατί σας ακούω από τη δεύτερη χρονιά. Εδώ και 13 χρόνια στα 14. Δυστυχώς κάποιοι έχουν κάνει και πρωτιές με γελιότητες και με αστεία που είναι του δημοτικού. Απορώ πώς ο κόσμος τους ακούει. Μαρία μου, δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Δεν ξέρω γιατί τέτοια αυτή.
1: Πώς τους βγήκε.
0: Λοιπόν, η Μαρία, τώρα αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι. Γιατί γελάς?
2: Όχι, πώς τους βγήκε.
1: Πώς τους βγήκε, ναι. Σιγούλα τους βγήκε αυτό μέσα. Ρε Μαρία, είπαμε, ναι.
0: Εντάξει. Είπα δίκαιωμα του καθενός να γράψει ό,τι θέλει. Εντάξει, πώς λέμε και τα καλά, λέμε και τα κακά, λέμε και τα πάντα. Λοιπόν, η Μαρία έχει συμβεί κάτι, είναι 30 χρονών. Έχει σχέση εδώ και 3 χρόνια με έναν τριαντάρι. Δεν μας λέει το όνομα.
1: Συνομήλικο.
0: Παιδιά, ξέρω, λέει, ότι θα με κατηγορήσετε. Ξέρω ότι θα με βρίσετε. Ξέρω ότι θα πείτε ό,τι αρνητικό υπάρχει.
1: Μας ξέρεις καλά.
0: Αλλά εγώ όμως θα σας το πω. Είμαι 3 χρόνια εδώ με τον 30χρονο και συνομήλικο φίλο μου. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ ο μπαμπάς του.
1: Δεν τρέπεσαι! Εμάς βρήκες!
0: Και το ζήτημα είναι.
3: Τι ήταν αυτό που είπες, βρε Γρηγόρη, τώρα.
0: Το ζήτημα είναι ότι αρέσω και εγώ στον πατέρα του.
1: Οπα.
0: Δεν έχουμε κάνει τίποτα. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το ζήτημα είναι ότι αντιλαμβάνομαι μέσα στο.
1: Και καλό θα είναι να μην κάνετε. Ναι. Γιατί μπορεί να κάνετε παιδί και ακριβώς να τα φτιάξει μαζί.
3: Μωρή Αναστασία!
0: Περίμενε λίγο. Ο μπαμπάς του είναι.
2: Διαφωνώ.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς.
2: Να φεθεί.
0: Ο μπαμπάς του είναι ακριβώς 49 ετών. Έχουν 19
1: τον έκανε μικρό.
0: Έκανε 19 χρόνια διαφορά. Ειλικρινά, πολλές φορές μπορώ να πω ότι ο μπαμπάς του μοιάζει πιο νέος από τη σχέση μου. Οπότε έχω ένα
3: το
0: τρελό πρόβλημα.
3: Το πρόβλημα είναι η εμφάνιση, είναι ο μπαμπάς του.
1: Έχει παραμελήσει ο γιος τον εαυτό του.
0: Το θέμα είναι λοιπόν ότι δεν μπορώ να πω ψέματα.
3: Έχει καραφλιάσει ο γιος
0: του. Δεν του το έχω πει. Δεν μας λέει καθόλου στοιχεία, ούτε ονόμα του, ούτε τίποτα. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι είμαι τρελά.
3: Φλερτάρουν μεταξύ του.
0: Αυτό το.
3: Υπονοείται πάντα κάτι.
0: Υπονοείται πάντα κάτι στην ατμόσφαιρα. Προσπαθεί και εκείνος να το αποφύγει. Προσπαθώ και εγώ να το αποφύγω. Αλλά.
3: Αποφεύγονται.
0: Δεν ξέρω τι να κάνω, πείτε ό,τι θέλετε.
2: Αφέσου.
0: Βρείτε αν υπάρχει κάποιος που να το έχει ζήσει και έχει μία συμβουλή.
3: Έχει γίνει ολόκληρη σειρά στο Ωμέγα, μεγάλη επιτυχία.
0: Εντάξει, σειρά. Αν κάποιος
1: το έχει ζήσει,
0: αν κάποια λέει κάποιος το έχει ζήσει εκεί πέρα έξω από τους ακροατές μας.
3: Μόνο αυτός να πάρει τηλέφωνο.
0: Λέει κυριολεκτικά το μας, γιατί νιώθει ότι είναι φανατική ακροάτρια και θεωρεί ότι είναι και αυτή μέρος της εκπομπής.
3: Α, τους ακροατές μας αποτελεί.
0: Ναι, ναι, ναι, σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου δώσει μία συμβουλή. Αλλά από ρεαλιστική. Αυτό το ότι δεν είναι σωστό το ξέρω.
1: Εντάξει αυτό.
0: Το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου πείτε τίποτα άλλο, το ξέρω. Λοιπόν, σας ακούω. Γιώργο.
1: Κοίταξε, δεν θα μείνω στο επιφανειακό, αφού το θέλει και η φίλη μας.
0: Ναι.
1: Ξέρεις ότι είναι λάθος. Το θέμα είναι να το ψάξεις μέσα σου. Όχι πριν το ψάξει ο πατέρας του. Δηλαδή, εσύ τώρα τι έχεις, dad issues λένε τώρα. Dad issues. Κάποιο
0: δεν μπορούσε
1: θέμα
0: να συμβεί, Γιώργο, σε αυτό τώρα 19 χρόνια διαφορά. Δεν είναι.
1: Έχεις τύχει
3: τώρα εσύ μέχρι τη διαφορά, ή τι είναι ο πατέρας του φίλου.
0: Ότι είναι ο πατέρας του, ρε παιδί.
3: Είναι 3 χρόνια σχέση με τον άλλο.
0: 3 χρόνια και είναι και πολύ ρε.
1: Είναι σωρευτικά τα λάθη. Κατάλαβες, ξεκίνησε από τον πατέρα, ο οποίος 19 χρόνων πήγε και τεκνοποίησε. Δεν περίμενε λιγάκι, ήταν βιαστικός. Εντάξει, παλιά συμβαίνει, ναι. Τι παλιά τώρα, αυτό είναι τώρα της εποχής μας είναι αυτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήγε και έκανε παιδί στα 19.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα. Δεν είναι όλη ευθύνη δικιά σου, φίλη, θέλω να πω. Κατάλαβες.
3: Ξεκίνησε από τον
1: άλλο. Ακριβώς.
3: Που τεκνοποίησε νωρίς.
1: Αλλά τώρα εσύ, τι σου μπαίνουν σκέψεις, δηλαδή είσαι με το γιο και βλέπεις τον πατέρα και αναστατώνεσαι, ανάβεις. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
0: Ότι ρε παιδί μου, υπάρχει στην ατμόσφαιρα, υπάρχει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ δυνατό.
1: Φαντάζομαι και αυτοί οι πατέρες και γιος πρέπει να είναι, επειδή είναι κοντά σε ηλικία, σαν φίλοι πρέπει να είναι.
0: Εδώ πιστεύω ότι θα χρειαστούμε πιο πολύ τηλέφωνα, παρακαλώ, αν το έχει κάποιο ζήσει.
3: Εγώ γενικά δεν θα ήθελα αυτό.
0: Για λίγο, ρε Νίκο, άνοιξε λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Good morning.
2: Καλλιόπη μου, φιλάκια!
0: Καλλιόπη μου, καλή μέρα,
1: γράφει.
0: Φιλάκια πολλά. Καλλιόπη, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. 2-11-7-0-7-9-31. Τι, αν πιστεύετε ότι μπορεί να σας έχει συμβεί, αν το έχετε μάθει ή οτιδήποτε άλλο. Να πάμε λίγο στο τηλέφωνο, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Τι να κάνεις στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το έκανες, Ρενίκο. Πάτα το φίλε Νίκο το κουμπί, ρε φίλε. Και εγώ λέω για ποιο λόγο δεν λειτουργεί. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Περίμενε.
0: Α, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Περίμενε, λέω.
0: Μα τι έγινε, πάρε
2: το άλλο τηλέφωνο. Πάρε το άλλο τηλέφωνο.
0: Δώστο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Μήπως ακούτε το δίλημα?
4: Ναι, ακριβώς.
0: Έχετε κάτι να πείτε στη Μαρία?
4: Ναι, κοιτάξτε, εγώ απλά θεωρώ ότι ακόμα και να κάνει κάποια σχέση με τον πατέρα.
0: Ναι.
1: Εσείς το πήγατε καν να πάτε να κάνουμε.
4: Ναι, οτιδήποτε, ναι, να γίνει με τον πατέρα. Κάποια στιγμή ο πατέρας με το γιο θα χαλάσει σχέσεις τους.
0: Αυτό καλά, δεν το συζητάω. Όχι απλά θα χαλάσει η σχέση τους. Πιστεύω ότι δεν του ξαναμιλήσει και ποτέ ο γιος του πατέρα. Έτσι είναι.
4: Γιώργο, μην το λες. Γιατί θα καθεστεί και μεταξύ τους και θα χαλάσει.
1: Εγώ πιστεύω επειδή είναι πολύ κοντά σε ηλικία μπορεί να το πάρουν και ξέρεις. Τύπου ότι εντάξει.
3: Αλλά είναι μια χρόνια σχέση.
0: Αποκλείεται. Ο άλλος είναι ερωτευμένος ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Παιδιά, εγώ δεν νομίζω ότι ο πατέρας θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Τι εννοείς?
1: Ο πατέρας δεν θα μπαίνει, λες?
3: Όχι.
0: Να κάνει κάτι τέτοιο. Αν το έκανε, γιατί δεν άντεχε κι αυτό.
1: Αυτό λέει φλερτάρι κι αυτό.
3: Ο πατέρας είναι. Για μένα στο μυαλό μου κάτι πολύ ιερό, δεν νομίζω θα το έκανε αυτό.
0: Ναι, αλλά νιώθει αυτή ότι συμβαίνει κάτι.
3: Ακριβώς. Ακόμα και στην Αναστασία είχαν άγνοια και ο παπάς και ο γιος.
4: Μόνο η Αναστασία το έξερε.
0: Εντάξει, το ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί, δηλαδή τώρα έτσι όπως σκέφτομαι να κάνω κάτι τέτοιο στο γιο μου, θα μου φαινόταν αδιανόητο. Δεν το συζητάω. Αλλά το ζήτημα είναι και ότι, δεν θα, και ότι μετά, αν δεν σου ξαναμιλήσει ο γιος σου.
3: Αν θα σου ξαναμιλήσει, το ότι και μόνο θα μπαίνει ο μπαμπάς στη διαδικασία να κάνει αυτό στο παιδί του, μου φαίνεται τραγικό.
0: Έχει συμβεί όμως βέβαια με μάνες να το κάνουν, θέλω να σου πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να πάνε με πολλές φορές με τους γαμπρούς.
3: Δεν το θυμάμαι εγώ αυτόν.
1: Α, τώρα έχει πάθει τα μνησία, μαντάμ!
0: Έχει συμβεί, δεν ξέρω αν κάποια κυρία το έχει ακούσει εκεί έξω.
3: Δεν το έκανε αυτό.
1: Πόσες φορές
3: δεν το πιστεύω για τον πατέρα, δεν το πιστεύω για τον πατέρα.
0: Νάνση, είσαι θεροβάμων.
1: Πόσες φορές παρολίγο πεθερές μας χουφτώνανε. Δεν είναι και ο Παναγής εδώ να μιλήσει.
3: Παρεξηγείτε τα πάντα.
0: Δεν έχουν κάνει, δεν έχουν πάει μανάδες με γαμπρούς, πεθερές με γαμπρούς. Με δουλεύεις τώρα.
3: Δεν ξέρω κανένα.
2: Αν έχουν
0: πάει. Νάνση, κάτσε εκεί στη γωνία και κοίτα μου αν λύσεις κάτι.
1: Είσαι unpopular opinion.
0: Είσαι unpopular, ναι, ειλικρινά.
3: Παιδιά, εγώ δεν ξέρω κάτι τέτοιο στη ζωή μου. Δεν μου έχει τύχει ποτέ να έχω ακούσει κάποιον στο περιβάλλον.
0: Άρα εσείς η δική σας συμβουλή, κυρία, τι είναι να πούμε, τι λέτε στη Μαρία?
4: Θα έλεγα να το δουλέψει μέσα της και εντάξει.
0: Αυτό που λέτε τώρα είναι λίγο προκλητικό, να το δουλέψει μέσα της. Ποιο, του πατέρα?
4: Όχι, να το δουλέψει.
0: Ναι, πλάκα κάνουμε, πλάκα, μην απαντάτε.
4: Ναι, καταλαβαίνω.
0: Ναι, να το δουλέψει μέσα της όσο γίνεται περισσότερο.
4: Ακριβώς. Ναι, εγώ θα χώριζα με το γιο και θα απομακρυνόμουν γενικότερα από την κατάσταση.
0: Α, θα χώριζατε και από το γιο.
1: Α,
4: ενώ ότι από το να δημιουργηθεί.
0: Κατάλαβα, δηλαδή από το να δημιουργηθεί.
1: Είστε τίμια.
0: Ναι, είστε τίμια. Πραγματικά.
4: Ακριβώς. Να είμαι τίμια, να χωρίσω και από το γιο και απλά να απομακρυνθώ.
0: Δεκτό.
1: Και κάποια στιγμή να το βρείτε τον πατέρα. Αυτό είπατε τώρα. Εκεί που ήσασταν τίμιο μου το γυρίσατε.
4: Στο μέλλον βλέπουμε, εντάξει.
0: Φιλάκια πολλά, ευχαριστούμε πολύ.
4: Γεια χαρά.
0: Και εμείς χαρήκαμε πολύ. Γεια χαρά. Λοιπόν, 2-11-7-0-7-9-31, τι θα κάνατε στην περίπτωση της Μαρίας? Έχετε ακούσει περιπτώσεις να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις μεταξύ πεθερών ή πεθεράς?
3: Μου στέλνετε τον Dolce Vita, είναι μυθοπλασία.
1: Για παρακαλώ. Την μάνα και την κόρη.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι είναι μυθοπλασία? Γιατί το άλλο που είπες Αναστασία, πως την είπες αυτή, τι ήτανε?
3: Αυτό λέω τελικά, έχετε βγάλει σε όλα τα σύριαλ τις γυναίκες κάρτες.
4: Ωραία, για να τα
1: εσείς κρατηθείτε έξαλλοι και
0: ναι, για πείτε μας εσείς, είστε στον
4: άλλο. Λοιπόν, το κυριότερο από όλα, κατά σήμερα είναι θέατρο, το κυριότερο από όλα είναι ότι θα πρέπει να χωρίσει με τον σύντροφό της.
0: Δεν σκοπεύει.
1: Δεν θα ήθελε.
0: Αλλά αυτό που εξηγεί είναι ότι υπάρχει κάτι, μια ενέργεια ανάμεσα σε αυτήν και στον μπαμπά του. Μάλλον ο μπαμπάς της, από ό,τι κατάλαβα, γιατί ήταν και λίγο μεγάλο, πρέπει να είναι κούκλος ο μπαμπάς της.
4: Ο μπαμπάς του. Ναι. Αν με τον σύντροφό σου δεν τον βλέπεις Θεό, στα τρία χρόνια σχέση, στα δέκα τι θα γίνει? Θα τον κερατώσω, θα πας με κάποιον άλλο. Δηλαδή για να έχεις μέσα σε μια σχέση, να έχεις σχέση και να κοιτάς κάποιον άλλο.
0: Δεν κοιτάει κανέναν άλλον. Πραγματικά είναι εκεί.
1: Με τον πατέρα
0: έχει το θέμα τώρα. Δηλαδή, όποτε βρίσκονται μαζί, είναι σαν να είναι φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Πώς να το πω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω έτσι.
1: Ίσως να είναι και καρμικό.
3: Ιδία πρωί-πρωί.
1: Ίσως να είναι καρμικό, γιατί
3: έλα
1: να είναι.
3: Τώρα με τσιχαμένη.
0: Να σημαίνει λίγο καλύτερα.
4: Okay, εντάξει, γιατί... μπορεί να είναι και καρδικό, ναι. Αλλά για μένα έτσι, θα ήταν ανήθικο να κάνει κάτι με τον μπαμπά.
3: Έχετε... Έλα, να χωρίσει να πάει να βρει.
0: Έχετε ακούσει ποτέ να συμβαίνει από πεθερά με γαμπρό, να υπάρχει έλξη?
4: Για να μην ειλικρινήσω, κοντινό περιβάλλον όχι.
0: Ναι, σε πιο μακρινό.
4: Στην
1: Πάτρα, ας πούμε.
3: Σε κανέναν δεν έχετε, έχει παιδιά. Αυτά μόνο στα έργα γίνονται.
0: Ότι δεν έχει κάνει σεξ γαμπρός με πεθερά.
3: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Άσε μας, Δενάση, λες και ζείτε σε καμιά ουτοπία, να πούμε.
1: Στην Φρουτοπία.
0: Στην Φρουτοπία τώρα.
3: Βρωμιάριδες είστε, τη βρωμιάρι.
0: Άσε τώρα να
3: πούμε. Συγκαμένοι γλίτσες.
0: Εντάξει, εντάξει, μίλα λίγο καλύτερα, σε παρακαλώ.
4: Θεωρώ πάντως ότι αμήν τι άλλο θα πρέπει να χωρίσει. Και να φύγει από μια αρρωστημένη κατάσταση. Γιατί σίγουρα. Ακόμα και να μην γίνει ποτέ τίποτα, πάντα θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Καλά, αν γίνει, πιστεύω, καλά, ένας πατέρας αν έχει λογική μέσα του, είναι ότι ούτε κατά διάνοια πρέπει να δώσει δικαίωμα, γιατί εγώ αν ήμουν αγιός και συνέβαινε αυτό με τον πατέρα μου.
4: Ναι. Μα και ο μπαμπάς έχει δώσει δικαίωμα.
0: Συγγνώμη, αυτά πάντα τα ακούμε τώρα από την πλευρά της Μαρίας. Δεν ξέρουμε την πλευρά του πατέρα, έτσι. Αυτή μπορεί να νομίζει. Γιατί δεν έχουν κάνει κάτι. Δεν έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος. Ναι, μπορεί και να νομίζει.
4: Μπορεί να έχει όντως να εκπέμπει. Έναν ερωτισμό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή μπορεί να είναι ευγενικός ή τίποτα άλλο και αυτή να το παίρνει ότι τη φλερτάρει. Θέλω να πω, δηλαδή δεν ξέρουμε την άλλη πλευρά. Μην τον αδικούμε κιόλας τον άνθρωπο από τώρα.
3: Τη φτύνουν και νομίζει ότι βρέχει.
0: Μάλιστα. Στέλλα, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά πάρα πολλά. Λοιπόν, μέχρι τώρα επικρατεί μια βλέπεις ηρεμία. Δεν έχει με το τηλέφωνο αυτό που θα τσιμπήσει.
3: Όχι, εγώ έχω εκνευριστεί πάρα πολύ με αυτό.
0: Έχει εκνευριστεί πάρα πολύ γιατί.
3: Γιατί δεν μου αρέσει, η Μαρία είναι πολύ ανήθικη.
0: Ναι, μα δεν έχει κάνει κάτι η Μαρία.
3: Και μόνο που το σκέφτεται.
0: Ναι, το σκέφτεται. Αυτή τη σκέψη της, λοιπόν, μοιράζεται μαζί
3: μας. Να χωρίσει με τον άλλον και να πάει να βρει άλλη οικογένεια.
0: Καλημέρα. Να βρει άλλη οικογένεια να μαλώσει. Όχι αυτή. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κυρία μου, πώς σας λένε?
5: Όλγα.
0: Έλα, Όλγα μου, ποια είναι η άποψή σου για το θέμα αυτό?
5: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι δεν θεωρώ ότι το έχει φανταστεί η κοπέλα. Θεωρώ όντως ότι μπορεί να υπάρχει μια σπίθα.
1: Ορίστε.
5: Και αφού είναι και 3 χρόνια με τον,
0: με τον αγόρι της.
5: Με τον, ναι. Ίσως πάνε σοβαρά τα πράγματα. Οπότε αυτή η σπίθα που υπάρχει, περνώντας ο καιρός,
0: θα μεγαλώσει.
5: Οπότε θα μπουν σε πειρασμούς. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να το δουλέψει με κάποιον ειδικό και μάλλον θα πρέπει να χωρίσει με τον φίλο της.
0: Ναι, γιατί αν πούμε ότι προχωράει παρακάτω και μαθευτεί αυτό το πράγμα, θα είναι καταστροφή και για την ίδια, για την οικογένεια.
5: Θα είναι καταστροφή, ναι, για όλη την οικογένεια, για τον μπαμπά, για τον γιο, για όλους. Βέβαια δεν ξέρουμε αν υπάρχει και μαμά, μπορεί να είναι χωρισμένο στο.
0: Ναι, γράφει τίποτα από όλα αυτά.
3: Δεν τη βλέπει τη μάνα.
0: Όλγα, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ακούσει ποτέ τέτοιο περιστατικό πεθεράς ή πεθερού με νύφη με γαμπρό?
5: Εννοείται.
0: Μα γιατί η Νάνση.
3: Α, για πες μας όλα.
1: Να μας τρελάνει, να μας κάνει τρελούς η Νάνση.
5: Όχι τόσο σαν γαμπρό με νύφη μέσα σε γάμο, αλλά με μακροχρόνια σχέση. Ο τύπος με την κόρη, αραβωνιασμένη, και συγχρόνως έκανε η μαμά κάποιες.
1: Ξεπέτες
5: με τον γαμπρό.
1: Ξεπέτες με τον γαμπρό.
5: Δηλαδή, το έχω βιώσει, το έχω ζήσει σε φιλικό περιβάλλον, όχι απλά το έχω ακούσει.
3: Α, μάλιστα. Τι να σας πω, παιδιά, εμένα δεν μου έχει τύχει στο περιβάλλον.
5: Συμβαίνει. Καταρχήν.
3: Το ευρύτερο, όχι.
5: Συμβαίνει. Δεν έχω με μπαμπά και με. Δηλαδή, ο μπαμπάς, ας πούμε, να πάει.
1: Με νύφη.
0: Έχουμε τώρα, να, το περιστατικό τώρα.
5: Ναι, αυτό δεν το έχω δει, δεν το έχω βιώσει.
0: Η αλήθεια είναι, και εγώ έχω ακούσει πιο πολλά περιστατικά με γυναίκες, με γαμπρούς, ας πούμε.
5: Με γυναίκες, ναι.
0: Αλλά χωρίς να
1: υπάρχει. Μαζεύεστε.
0: Ναι.
5: Με γυναίκες.
0: Τι είναι, ναι, γιατί παθαίνεις τέτοιο πανικό?
3: Έλα, μωρέ, τώρα μου φαίνεται πολύ αρρωστημένο αυτό.
5: Αρρωστημένο,
3: σε κάθε περίπτωση.
5: Αρρωστημένο είναι, γιατί σίγουρα ο έρωτας δεν κοιτάει τίποτα. Αλλά όταν νιώσει ότι ξεκινάει η σπίθα, πρέπει να το κόψει.
0: Πρέπει να το κόψει οπωσδήποτε.
5: Σε τέτοιες περιπτώσεις τώρα δεν υπάρχει μέσα οικογενειακός δεσμός, έτσι.
0: Εδώ πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι περιγράφει η Μαρία, ο μπαμπάς είναι καμιά φορά, είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ο κούκλος ο άντρας, και ο γιος δεν είναι τόσο πολύ. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
5: Ό,τι και να είναι, ό,τι και να είναι. Την τράβηξε ο γιος, τέλος. Είναι με το γιο. Τώρα μπορεί να την έχει. Κοιτάξτε, δεν είναι και πολλά τα χρόνια.
3: Μετά μπορεί να την τραβήξει ο θείος. Μετά ο παππούς. Κατάλαβες.
5: Εννοείται. Προφανώς έχει αφήσει τον εαυτό της. Αλλά και 30 με 47 δεν είναι και η τεράστια ηλικία που να πει. Δηλαδή υπάρχει, το βλέπουμε, είναι συχνό φαινόμενο. Οπότε μπορεί να έχει κολλακευτεί, μπορεί οτιδήποτε. Μπορεί να είναι έτσι, είναι εγωιτευτικό, είναι όριμο. Αλλά πρέπει να το κόψει. Δεν πάει. Εκτός και αν τα κάνει πουτάνα.
3: Καλέ.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, μια λέξη. Δεν έγινε τίποτα.
5: Συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, πες ότι άμα μπορεί να... Περιμένετε λίγο, γιατί είμαστε όλο... Εκτός αν τα κάνει πουτανέσκα, πες το έτσι.
5: Ναι, θα κάνει πουτανέσκα. Μπράβο. Και χωρίσει με τον γιο.
0: Ναι.
5: Κάνουμε
0: και γίνει χαμός. Αυτό είναι μετά κάτι άλλο.
5: Τάτσιγκο.
0: Η αλήθεια είναι πάντως ότι η ιστορία μας λέει πως καλό τέλος δεν έχουν αυτές τις ιστορίες. Δυστυχώς.
5: Όχι, δεν έχουν.
0: Και δεν έχουν.
5: Και καλό τέλος να έχει μεταξύ του μπαμπά και της κοπέλας, δηλαδή να...
0: Δεν υπάρχει έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα, όλα, να σου πω κάτι.
5: Και να μην είναι απλά μία ξεπέτα.
0: Αν το
5: κάνει. Καλό τέλος, θέλ... γιατί παίζει μαζί πρόβλημα.
0: Τώρα να το πούμε λίγο σοβαρά, βέβαια, μιλάμε θεωρητικά. Αν το κάνει η μαμά σου σε σένα, στον άνθρωπό σου, ή αν το κάνει εμένα ο πατέρας μου σε μια κοπέλα. Θα ξαναμιλούσα εγώ ποτέ. Δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ στη ζωή μου, και μόνο που σαν μεγαλύτερο, αντί να δείξει σύνεση και σαν να δώσει
1: την
0: εγκράτεια, έκανε κάτι που εγώ δεν το συγχωρούσα ποτέ στη ζωή μου. Ποτέ.
5: Και κάποια στιγμή να περάσουν τα χρόνια και να το συγχωρέσει και να μιλήσει στον μπαμπά σου, στη μαμά σου, κάποια στιγμή. Θα υπάρχει το τραύμα μέσα, δηλαδή δεν θα μπορεί να ξεπεραστεί.
0: Δεν θα ήθελα να μιλήσω τίποτα, δεν θα το ξαναμιλούσα ποτέ. Γιατί θεωρώ ότι σαν πιο μεγάλος έπρεπε αυτός να καταλάβει και να ρυθμίσει την κατάσταση.
5: Δεν άλλαξε. Εδώ δεν θα έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το όταν σε κυριεύει το πάθος.
0: Και σε αυτό έχεις δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι για τον. Σε αυτό, Όλγα, έχεις δίκιο. Γιατί πολλές φορές λέμε απ' έξω, αλλά άμα δεν το νιώσεις έξω από το χώρο, πολλά τραγούδια λες. Απλά λες εκεί πέρα ότι βάζεις προτεραιότητα την οικογένεια, το παιδί σου που είναι πάνω απ' όλα πάντα.
5: Και πάλι σε κάποιες περιπτώσεις, όταν είσαι και πολλά χρόνια παντρεμένη και ξαφνικά χτυπάει η καρδούλα σου, πολλές φορές δεν σκεφτόμαστε.
0: Η αλήθεια είναι ότι ατέλειωτα σενάρια κινηματογραφικά και τηλεοπτικά γράφτηκαν για αυτές τις ιστορίες.
5: Όχι, και πραγματικά γεγονότα.
0: Και πραγματικά.
5: Επειδή
0: η Μαρία μας ακούει, πες μας την τελευταία σου πρόταση.
5: Ναι, ναι, χωρίζει και εξαφανίζεται. Το οποίο είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω.
1: Είναι πολύ δύσκολο για μένα αυτό.
0: Σταμάτα, μωρέ, και ας ακούει
5: και μέσα μας. Λοιπόν, αφού είναι πολύ δύσκολο.

0: Τηλέφωνος 37 Πάτρα.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
2: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
3: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάμπολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Κλείνεις τα μάτια.

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
2: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση

0: χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
1: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
2: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
3: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
2: Τρελόσερι.
4: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα πολύ ωραίο beat the bomb για 500 ευρώ αν θα φτάσει μέχρι εκεί σήμερα, οπότε έχετε το νου σας. Λε κουρτιέ, παιδιά, μην ξεχνάτε τι ακριβώς συμβαίνει με το χώρο του real estate εδώ και 18 χρόνια από το 2008. Σε ό,τι χρειάζεστε με ακίνητα προς πώληση και μέσω σε όλη την Ελλάδα, διαχειρίζεται ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο και περιλαμβάνει οικιστικά, επαγγελματικά, επενδυτικά ακίνητα αλλά και ξενοδοχεία. Έχουμε το μεγάλο δώρο που είναι ένα τριήμερο για δύο άτομα στο πεντάστερο Paradise Resort, που είναι προσφορά του Le Courtier, που η κλήρωση θα γίνει 19 Ιουνίου Παρασκευή. Πάντως, ό,τι έχετε να ξέρετε, αν για αγορά, για πώληση, για ενοικίαση, για ξενοδοχεία, για δωμάτια, για σπίτια, για τα πάντα, δείτε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει με το Le Courtier. Έτσι ακριβώς διαβάζετε και μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και η ομάδα του Le Courtier έχει πλήρη υποστήριξη σε όλη τη διαδικασία μιας αγοροπολισίας. Δικηγόρους, λογιστές, συμβουλογράφους, τα πάντα είναι πανέτοιμοι. 6936-10-10-22, γράψτε Le Courtier, ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
1: Κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποιήσε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, παρακαλώ, με Beat the Bomb, για να δούμε τι θα γίνει με το φίλο μου τον Νίκο. 2-11-7-0-0-7-9-31. Δίνουμε λεφτά, παιδιά, συνέχεια.
2: Θέμα.
0: Εκεί.
3: Εκεί είναι.
2: Εδώ είναι το Beat the Bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Άνοιξε το τηλέφωνο, φίλε Νίκο.
5: Έσκασε.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα.
6: Bonjour.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε, το όνομά σας.
2: Δημήτρης.
0: Έλα, Δημήτρη μου, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Νέα Φιλαδέλφια.
0: Πάρα πολύ. Πες καμιά καλή κουβέντα για την εκπομπή.
2: Είσαι η καλύτερη, είναι παιδιά, τι να πούμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
6: Μας πει ωραία που τα λες και φθόρμητα.
0: Μας συγκινείς, δε φίλε, μας συγκινείς. Έχεις ξαναπαίξει?
2: Όχι, ποτέ.
0: Ποτέ. Λοιπόν, ξέρεις, τι πάει ένα ρολόι, τακ, τακ, τακ, τακ, τακ. Πριν σκάσει η βόμβα πρέπει να σταματήσεις να πεις stop και να πάρεις ό,τι λεφτά είναι μέχρι εκείνη την ώρα. Αν σκάσει η βόμβα δεν παίρνεις τίποτα.
2: Καλώ, παιδιά.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
2: Βεβαίως.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, Παναγή, beat the bomb, παίζουμε!
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
7: 1 ευρώ.
8: 2. 3.
6: Όχι, εγώ εσένα κοίταξα.
8: 30. 35 ευρώ. 36. 37. 50.
2: Stop, παιδιά.
8: 52.
0: Stop στα 52. Πόσο είπες, Νίκο, 52. 52. Δημήτρη, γιατί το φοβήθηκες?
2: Εντάξει. Δεν ξέρω, καλά είναι και τα 50 καλά.
0: Εντάξει,
2: είναι.
0: Αν είναι καλά, τι καλά είναι. Πολύ καλά είναι. Μεροκάματο, 30 ευρώ μεροκάματο παίρνουν τα παιδιά, 8 ώρες να πούμε. Εννοείται. Για να δούμε, πού θα φτάνε.
8: 55. 60. 70. 80 ευρώ. 90. 95. 96 ευρώ. 98. 99.
0: Ένα πεντάρικο ακόμα περίπου έκανες, ένα πεντάρικο ακόμα. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, εύχομαι να μιλάς με την Άνση λίγο για να μπουν τα χρήματα ως την τράπεζα. Εύχομαι να τα επενδύσεις με τον καλύτερο τρόπο.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.

0: Χρειαζόμαστε κιόλα, θέση Νίκο, δεν μου έχει δώσει τα τραγούδια, ρε φίλε, από το Σφαίρα Βόη, δεν είναι, ρε φίλε. Πρέπει να κάτσουμε. Όχι, δεν έχουμε άλλα, αλλά πρέπει να κάτσουμε λίγο να τα δούμε, εντάξει. Εννοείται, πρέπει να καθίσουμε λίγο να τα δούμε. Καλά, θα τα δούμε και στη Ρόδο. Πρέπει να κάτσουμε λίγο με σοβαρότητα, να τα ακούσουμε. Κάνουμε λίγο δουλειά. Τι έχει γίνει.
1: Τι
0: ψήφου τι έχει,
1: όλα τα έχω βγάλει, θα σα τα φέρω αύριο με το καλό.
0: Ωραία. Λοιπόν, μια καλημέρα, παιδιά, και σε Seneca Medical Group, έτσι, που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα. Έχουμε πει ότι όλε οι μεταμοσχεύσει μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένου γιατρού με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά με μόνιμα αποτελέσματα. Τα έζησα από κοντά, μπορείτε να τα ζήσετε κι εσείς. Έζησα πώς ακριβώς γίνεται μια μεταμόσχευση μαλλιών στο φίλο μου τον Θοδωρή. Μπορείτε να το δείτε κι εσείς, να δείτε στο Tonight ή στο Road Show μαζί με στην συνέχεια, να δείτε τα μαλλιά του μπροστά και θα καταλάβετε τι δουλειά έγινε. Πάμε και τα βιντεάκια στο Instagram. Σάββατο 13 Ιουνίου, πότε είναι το Σάββατο. Α, τώρα!
2: Αυτό
0: το Σάββατο. Yeah. Η Seneca διοργανώνει Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή, να δείτε live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Γεια εσείς που έχετε στο μυαλό σας και φοβάστε ή που κάνετε ή που ράνετε.
3: Και πήγε και ένας φίλος μου, Θοδωρής, και έκανε.
0: Ναι, μπράβο.
3: Μου στείλε λοιπόν, και φωτογραφία.
0: Για τώρα, κάντε, δηλώστε το με το μέσο.
3: Άλλος Θοδωρής.
0: Άλλος Θοδωρής, ναι, το ξέρω.
3: Όχι δικό.
0: Ναι, παιδί μου, το δικό μου τι να κάνει, αυτό τα έβαλε αυτός. Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους, με γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία σας, θα γνωρίσετε από κοντά με απόλυτη διαφάνεια την ποιότητα και τη σοβαρότητα της Seneca. SenecaMD.com, μία λέξη το MD, SenecaMD.com, δηλώστε συμμετοχή και ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία να δείτε να σας φύγουν οι φόβοι. Γιατί εγώ έπαθα σοκ. Ο Θοδωρής έβλεπε ταινία την ώρα που του κάναν τη μεταμόσχευση. Σταματήσαμε και έφαγε. Αυτό ήταν το πιο ωραίο σημείο. Ναι. Μετά ξαναξάπλωσε.
3: Για διακοπές τον πήγε.
0: Πώς?
3: Για διακοπές τον πήγε.
0: Να κάνω, έτσι ήταν εκεί. Αυτό. Λοιπόν, αυτά με τις ένα.
2: Λοιπόν, έχουμε και το δωράκι, παιδιά. Το κλασικό καλοκαιρινό δωράκι. Δωράρα το Luxurious Sun Care Pack από την Ιντερνετ. Κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Έτσι, κάθε Παρασκευή το κληρώνουμε. Για να μπείτε λοιπόν στην κλήρωση αυτή, στέλνετε ένα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936101022. Γράφετε τη λέξη Ιντερνετ και το ονοματεπώνυμό σας και την Παρασκευή θα κληρώσουμε.
3: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, παιδιά, γιατί σου δίνει η υπηρεσία Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Περισσότερα για να βρεις λύσεις στο Vodafone.gr κάθετος business.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε 500 ευρώ στους φακέλους. 500 ευρώ, παρακαλώ, ναι, τώρα σηκώ κατευθείαν. Άνοιξε κάμερα, να σε παρακαλώ, σε δευτερόλεπτο.
3: Καλούδι, δεν την έχω.
1: Κάμερα σε
0: πάμε, πάμε.
4: Το φακελάκι.
0: Πάμε, κάμερα σε μένα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Πώς σας λένε, κυρία μου?
5: Άντε πάλι, χθες το πρωί έπαιξα φάκελα πάλι.
1: Κοίτα να δεις,
0: άντε πάλι.
5: Καλημέρα.
0: Χθες παίξαμε και κέρδισε?
1: Όχι.
5: Όχι, τίποτα δεν έχω κερδίσει, Γρηγόρη, τίποτα.
0: Πώς σε λένε?
5: Βασιλική από Εγάλεο.
0: Έλα ρε Βασιλική μου, δεν έχεις κερδίσει ποτέ τίποτα?
5: Τίποτα, μωρέ, ούτε μια τρίχα.
0: Θα σου δώσω μια τρίχα.
2: Μια τρίχα σίγουρα την έχεις κερδίσει από εμάς.
3: Για μην λέτε τέτοια στη Βασιλική.
0: Λοιπόν, Βασιλική, άκου τώρα. Ροζ με βούλες, με μουστάκι, με λουλούδια, μαγελάδα, με σουβλάκι, με στόχο, με ούφο και με καραβνό. Διάλεξε τρεις.
5: Είχα φτιάξει μια ωραία ιστορία, για να δούμε τώρα. Θα πω το ούφο.
0: Το ούφο.
5: Που έχουμε πολλά. Σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι.
5: Και θα πάρω και το ροζ, παρόλο που δεν είμαι για ροζ, που είπε χθες ο Παναγής.
0: Μάλιστα, για να δούμε τα βιβλία της με επιτέλους στην κάμερα, για να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το νούμερο 6.
3: Αχα.
0: Δεν είναι, δεν είναι καλό, δεν είναι καλό. Δεν είναι καλό γιατί
2: λες να βρέξει.
0: Ψάχνουμε μόνο 1 και 0. Ανοίγω το σουβλάκι και έχει μέσα το 5.
2: Όχι, 6 και 5, 10.
3: Να πάνε.
0: Να σου πω, δώσε τη Βασιλική.
3: Δώσε εσύ την τρίχα που είπε.
0: Ναι, δώσε τη Βασιλική 5.
3: Δώσε εσύ πρώτα την τρίχα που είπε.
0: Πώς είναι στη Βασιλική η Five?
3: Φυσικά και θα δώσω, αλλά γελάω μαζί σου που δεν σε δώσω μια τρίχα. Λοιπόν, fivefashion.gr, Βασιλικούλα, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για σένα. Υπέροχα ρούχα για όλα τα μεγέθη, για φοβερό στυλ. Μου στέλνει τώρα, Βασιλική, στο Instagram.
5: Δεν έχω Instagram.
3: Δεν έχεις Instagram, μπαίνεις στη γραμμή τότε. Και για εσάς τις υπόλοιπες, με τον κωδικό Nancy Mace και Y, δώσε μου το τηλέφωνο, Γρηγόρη.
0: Ναι, τι?
3: Δώσε μου το τηλέφωνο. Κερδίζετε 20% έκπτωση στο fivefashion.gr.
4: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτες.

0: Λοιπόν, να σε ψάχνω να βρω ένα ανέκδοτο για να σου δώσω. Ναι. Ορίστε, 560 ανέκδοτα ιδέες λέει εδώ πέρα. Να ορίστε, κάνω μια αποδοχή όλων εδώ πέρα έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι αυτοί όλοι.
0: Εντάξει, λοιπόν, ορίστε, Νάση, δεν βλέπω καν ποιο είναι.
2: Τώρα που με βάζετε να λέω εγώ ανέκδοτα.
1: Ωραία τα λες.
0: Ωραία. Κοίτα εδώ.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
0: Να
2: τα λέω χάλια.
0: Αυτό εδώ, ορίστε, πάνω γωνία δεξιά. Για να είμαστε κιόλας όμως έχει παραπάνω. Έλα, πάμε.
2: Ποιο να ανεβάζω.
1: Έλα, το έχεις.
0: Έχει παραπάνω.
1: Έλα, δώσ' το.
2: Για ξανθιά.
0: Με ξανθιά, τώρα τι είναι, δεν το είδα. Πάμε.
3: Πάμε, τα σπάς.
0: Διάβασε, Νάνση.
2: Λοιπόν. Είστε έτοιμοι?
0: Ναι.
2: Γελάσετε, σας το λέω. Μια ξανθιά συζητάει με μια φίλη της. Μου συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο που δεν μπορώ να το καταλάβω. Τι σου συμβαίνει, τι ρωτάει η φίλη της. Πριν λίγες μέρες μου χτύπησε το κουδουνί ένας νεαρός. Όταν του άνοιξα, με ρώτησε αν είναι μέσα ο άντρας μου. Και όταν του είπα ότι λείπει. Εδώ δεν έχει, ρε Γρηγόρη.
0: Τι, όταν μου είπε ότι λείπει.
2: Με έρδισε και κάναμε τρελό. Τι είναι αυτό?
0: Εμένα ρωτάς, αυτό βρήκα, αυτό είπα. Φέρεις ένα άλλο.
2: Γρηγόρη, εδώ που με έχεις βάλει δεν έχει, έχει μερικά.
1: Μήπως έχει το βίντεο μετά, μήπως έχει μπει σε άλλο site.
0: Γίνεται μέχρι τη μέση να έχει ανάγκη.
2: Πάτα το.
1: Έχω διαβάσει κάτι τέτοιο story.
2: Αστείο.
0: Ρε μη γελάτε.
2: Έχω πολύ πλάκα.
1: Link στο, δώσ' το link.
0: Ορίστε, πάμε, για δες αυτό. Περισσότερες λεπτομέρειες, ε.
2: Περισσότερες λεπτομέρειες να στείλετε μας το mail
0: δυνατό.
2: Σας.
0: Είναι δυνατό, τι ανέκδοτο είναι
2: αυτό. Άσε με σε παρακαλώ, Χρυσέ μου.
0: Περίμενε λίγο. Να το, ωραία. Ωραία, να το. Να το, αυτό βρήκα τώρα.
1: Έλα,
0: γρήγορα, δεν έχω διαβάσει. Πάμε.
2: Πάει η γιαγιά στο δωμάτιο της εγγονής και τη βλέπει γυμνή. Γιατί κοριτσάκι μου είσαι γυμνό, πολύ ωραίο βρήκε. Θα φουντιάσει.
0: Ρε, δεν βλέπω τη σούγα, ό,τι να είναι που πετυγαίνω. Δε αν δεν είναι ωραίο, πάστο που δεν κάνει.
1: Θα φουντιάσει, ναι.
2: Όχι, γιαγιά, φοράω τα ρούχα του έρωτα, απαντά το κοριτσάκι. Α. Φεύγει η γιαγιά, μα το άλλο βράδυ ήταν και αυτή γυμνή στο κρεβάτι. Μπαίνει μέσα ο παππούς και τη ρωτάει. Γιατί είσαι γυμνή? Μα δεν είμαι γυμνή, φοράω τα ρούχα του έρωτα. Και τη απαντάει ο παππούς. Και δεν μπορούσε να τα σιδερώσει λίγο. Απέσιο.
1: Γιατί είχε άρε!
2: Αμά Γρηγόρη, με τι βλακίε που μου λέει, έχει ξεφτυλίσει στο Πανελλήνιο.
0: Περίμενε, μα δεν τα βλέπω, ρε παιδί μου.
2: Είναι για ξανθιές, είναι για τι γυναίκε που γερνάνε, λε και άντρε είστε γαμάτι. Τέλειο, δηλαδή.
0: Βρίζει κιόλα, ε, βρίζει.
1: Τώρα γιατί έτσι.
2: Τι είπε, τι είπε, λίγο.
1: Πλάκα αυτό.
2: Πολύ αστείο.
1: Είμαι εμεί που ήταν η γιαγιά Σαρπέη.
0: Ναι, σωστά.
2: Ναι, ενώ σε εσά είναι. Μην σα πω
0: δεν είναι δυνατόν. Ένα ανέκδοτο να βρούμε έτσι ένα.
1: Καλό.
0: Είναι δυνατόν τώρα, ας πούμε, αυτό το πράγμα που γίνεται.
2: Τώρα δηλαδή, πραγματικά.
3: Σαρπέι, σαν
0: σαρπέι. Να το εδώ. Να, ορίστε αυτό με τις εξετάσεις. Εδώ γράφει εδώ. Κοίτα, δηλαδή, δεν ανοίγει, ρε. Εδώ, ανέκδοτα. Για διάβασε εδώ να.
1: Ένα καλό, έλα.
0: Για διάβασε εδώ.
3: Ένα,
0: εδώ,
3: το
0: εδώ
3: το καλό.
0: Διάλεξε που έχει πάνω.
1: Δεν βλέπω. Καλό.
0: Άνοιξε.
2: Άιντε, πάμε σε ένα άλλο.
0: Πάμε.
1: Βάλε το καλό.
0: Νάνση, μπορείς.
1: Να γελάς ήδη μόνη σου, καλό θα είναι αυτό.
0: Πάμε.
2: Η δασκάλα λέει στα πρωτάκια. Κάθε φορά που θα θέλετε να μιλήσετε, θα σηκώνετε το χέρι σας. Σηκώνει το χέρι του ένα παιδάκι. Τι θες Γιωργάκη? Και λέει, να πω κάτι στο διπλανό μου. Καταπληκτικό. Δύο συμμαθητές συζητούν μετά το τεστ μαθηματικών. Πώς έγραψες? Χάλια, τίποτα, άσπρη κόλλα έδωσα, του λέει. Κι εγώ. Έχει γούστο να νομίζετε τι γράψαμε.
1: Καλό!
2: Δάσκαλος. Μαρό, κλείνει μου το ρήμα τρέχω. Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και έφυγα.
1: Έλα, σταμάτα πια!
0: Εντάξει, το έχεις φτάσει στο τέλος.
2: Η δασκάλα του Πόμπου ελέγχει την αριθμητική του και Πόμπο. Τη βρίσκει όλο λάθη. Φωνάζει τον Πόμπο. Πόμπο, η ασκήση σου στην αριθμητική είναι τελείως λάθος, αγόρι μου. Θέλω αύριο να έρθει η μαμά σου να με δει. Μα κυρία, δεν φταίει η μαμά μου. Ο αδερφός μου της έλυσε.
0: Σταμάτα πια.
2: Και έρχεται πάλι ο Πόμπος. Ο Πόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα.
1: Συγγνώμη, ο Πόμπος είναι ο Πόμπος.
2: Όχι, πριν ήταν Πόμπος, τώρα είναι Πόμπος. Το γράφει, δεν το δεις.
1: Ορθογραφικό έτρεμα, μαλάκα.
2: Ο Πόμπος προσεύχεται.
1: Εγώ, μαλάκα, δεν μπορώ. Ο Πόμπος.
2: Εγώ νόμιζα ότι ήταν Πόντιος.
1: Ο Πόμπος.
2: Όπως λέμε Πάμπος.
0: Έλα, έλα, τέλειωσε μας, τέλειωσε μας.
2: Ο Πόμπος λέει προσεύχεται μεγαλόφωνα. Θεούλη μου, σε παρακαλώ. Στείλε μου ένα ποδήλατο στα γενέθλιά μου. Δεν είναι ανάγκη να φωνάζεις. Ο Θεός δεν είναι κουφός, του λέει η μάνα του και του χώνει και μια φάπα. Το ξέρω, απαντάει ο Μπόμπος. Αλλά η γιαγιά βλέπει τηλεόραση στο διπλανό δωμάτιο.
0: Σταμάτα, βρε πια.
2: Και θα κλείσω με ένα του τοτού.
0: Θα κλείσεις και αν δεν λέτε κι άλλα.
4: Έχει και τοτό λεπτό.
2: Πηγαίνει ο τοτό στο δάσκαλο και του λέει: Κύριε, αν δεν μου βάλετε καλό βαθμό, θα πέσω στη θάλασσα να πνιγώ. Και ο δάσκαλος απαντάει: Δεν πειράζει, παιδί μου. Τα κούτσουρα επιπλέουν.
0: Τέλεια. Είσαι υπέροχο.
2: Ένα ακόμα.
0: Γιατί δημιούργησε ένα τέρας.
2: Μεταξύ συμμαθητών τώρα, λέει ο Γιωργάκης στον τοτό: Εσύ τοτό κάνεις την προσευχή σου που είναι το φαγητό? Και απαντάει ο τοτός: Όχι ρε, δεν υπάρχει λόγος. Η μαμά μου είναι καταπληκτική μαγείρισα.
1: Τρέλε.
0: Εντάξει.
1: Μες το Φαύριο.
2: Άλλο ένα.
0: Άλλο ένα. Πω, δημιούργησε ένα τέρας, αλήθεια.
4: Δεν κόβει τώρα.
3: Δεν κόβει με τίποτα.
2: Μπαίνει μια ξανθιά μέσα σε ένα σουβλατζίδικο.
0: Ήταν
2: μια
0: κυρία που δεν ήθελε να πει ανέκδοτο.
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στον...
0: Τι είπε?
2: Μια πίτα σας παρακαλώ, λέει στο σουβλατζί. Και το απαντάει ο σουβλατζί στην ξανθιά: Με καλαμάκι. Θα τρελαθώ. Μην μου πεις ότι βγαίνει και σε χυμό.
0: Έλα,
1: μπράβο. Έλα, εντάξει.
0: Συγχαρητήρια, αλήθεια.
1: Ελπίζω να τα θυμόσαστε.
2: Δεν κι άλλο. Δεν έχετε γελάσει καθόλου με την ψυχή σας.
1: Να τα θυμόσαστε, να τα πείτε στην παρέα σας. Να περάσετε καλά.
2: Γιώργο, διάλεξε ένα από εδώ και μετά ο Γρηγόρη.
0: Όχι.
2: Τώρα θα κάνω κι εγώ εσάς με μεγάλη επιτυχία.
0: Όχι. Φύγε.
2: Όχι.
0: Με έχουμε πάει αργά, παιδί μου.
2: Ντροπή σας.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
6: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
7: 1881
8: 1961
7: 5050
8: 1471
0: Ναι!
8: 1212
2: Μπράβο!
7: 1940
6: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Σφαίρα 96,6.
9: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
10: Το ξεχάσαμε!
11: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
10: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
11: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
11: V-Timer και ξένιασε.
13: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
14: Τι είναι αυτό?
13: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
14: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
13: Ακριβώς. Μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421-150.
14: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
15: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
16: Και κάμπολο.
15: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
17: Έξοδος 33.
15: Και στο relos.gr.
16: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
17: Ποτέ.
16: Ένα άρωμα που επέλεξε από το L'Arôme Doré. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο L'Arôme Doré. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613-025-302.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
19: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
20: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Σφαίρα 96,6.

0: Να βλέπουμε εδώ πέρα ένα βίντεο στη τηλεόραση με τους λαγοκέφαλους. Αυτά τα ψάρια που λένε ότι έχει υπάρχει συναγερμός για τις ελληνικές θάλασσες. Και είναι λίγο σοκαριστικό το βίντεο, να το δείτε και
1: εγώ σας
0: διαδίκτυο.
1: Το είπα στις αρχές της χρονιάς. Ναι. Τώρα πριν λίγο καιρό ότι, δεν σας είπα να μπουν δίκτυα.
0: Λίγο, ένα λεπτό λίγο αυτό. Ότι μπαίνει, το δίνουν ένα κουτάκι αλουμίνιο από αναψυκτικό. Και με το που κάνει τα κομματιά, κόβει κάθε φορά που κάνει τα κομματιά, κόβει και το μισό αλουμίνιο. Για τέτοια δόντια μιλάμε.
2: Σκεφτείτε να είναι το λιλί σας.
1: Να σου πω κάτι όμως, μπορεί είναι γιατί προσπαθεί από κάπου να πιεστεί και αυτό το κακόμοιρο.
0: Δεν είναι έξω από τη θάλασσα, φαντάζομαι να είναι μέσα στη θάλασσα.
1: Ναι, είναι πολύ άσχημο αυτό που του κάνουν και το ταλαιπωρούν.
0: Άσχημο είναι, μεγάλη συζήτηση είναι αυτή. Αλλά επειδή τώρα
1: γιατί
0: ουσιαστικά.
1: Η θάλασσα είναι το φυσικό του περιβάλλον, προσπαθεί το κακόμοιρο από κάπου να πιεστεί.
0: Όχι, μου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τελικά μπάνιο μόνο στις πισίνες θα κάνουμε πια. Λοιπόν, παιδιά, εδώ είμαστε. Έχουμε το Βαλμά. Είναι τόσα πολλά τα μηνύματα, ρε παιδιά, που στέλνετε για το ότι έχετε ξετραλαθεί. Σας το έλεγα από την αρχή και ακόμα δεν έχουμε μιλήσει ακόμη για Βαλμά. Είναι ο πρώτος καιρός. Εγώ απλά σας είπα ότι αν βρείτε Βαλμά ή Κοφινάκι ή οτιδήποτε ή Γραβιέρα ή οτιδήποτε, πάρτε Βαλμά γιατί δεν έχει μεγάλες ποσότητες αυτές που φεύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα από τη Βόρεια Ελλάδα. Έκανε αυτή την προσέγγιση προς την Νότια Ελλάδα, έγινε ένας πανικός, δεν έχει άλλες ποσότητες. Μου ζητάτε αν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν μπορώ να μεσολαβήσω, δεν έχω καμία τέτοια ιδιότητα. Εγώ το μόνο που έχω είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα έχει νούμερο ένα τυρί, το Βαλμά. Λοιπόν, αυτό και ήρθε και στην υπόλοιπη Ελλάδα. 60 χρόνια, ένα τυροκομιό, τρίτης και τέταρτης γενιάς, 70% πρόβιο, 30% γίδινο, από 7 νομούς, ζώνη γάλακτος. Τα στοιχεία που κάνουν τη φέτα Βαλμά να ξεχωρίζει είναι το εξαιρετικό ποιοτικό γάλα, από το οποίο παράγεται η χαρακτηριστική πλούσια βουτυράτη γεύση και η υπόγλυκη επίγευση που οφείλεται στην ορίμανσή της. Έτσι, τσεκάρετε τις φέτες, πάρτε τις και πηγαίνετε στα χημεία. Να καταλάβετε τι γίνεται. Η Ελλάδα πρέπει να φάει καλή φέτα. Και όποιος δεν φοβάται να τα πάει στο χημείο να δούμε τι τρώμε. Καλά, ακόμα περιμένετε, ακόμα λίγο.
1: Τι αγάπη,
0: λοιπόν, και ναι. κοφινάκι Βαλμάς, κυρίες και κύριοι, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Αυτή η χώρα πρέπει να τρώει καλή φέτα. Ουέ και αλίμονο αν η Ελλάδα δεν τρώει καλή φέτα. Λοιπόν, αυτό είναι και το κοφινάκι Βαλμάς, υπογραφή.
2: Τι το έδω, δείτε μου και στο χημείο.
0: Εντάξει. Με τρελαίνει, αδερφέ, γιατί έχω ακούσει πολλά και ακούω πολλά.
2: Χημείο εκεί!
0: Και ακούω πολλά και τρελαίνομαι, γιατί είπαμε, πρέπει να φάμε κάτι καλό. Λοιπόν, πάρτε το Βαλμά και ελέγξτε το και θα καταλάβετε τι γίνεται, για ποιο λόγο λατρεύετε παντού. Και μακάρι να τον βρείτε.
2: Το στοίχημα είναι η πλατφόρμα.
0: 69-36.
2: Το χημείο μου μέσα.
0: 69-36-10-10-22 για το ψυγείο γεμάτο τυριά.
2: Πανάγια μου, τον είδες πως είμαι το στόμα ανοιχτό. Για δες το γλυκούλι. Το στοίχημα νέσιο είναι η πλατφόρμα.
0: Συγγνώμη, για το λες για μένα.
2: Για το λαγοκέφαλο.
0: Για το λαγοκέφαλο.
3: Ο Χριστός και η μάνα.
1: Πώς ταυτίστηκες εσύ.
0: Αφού εγώ μιλούσα, δεν βλέπει τηλεόραση.
2: Το στοίχημα νέσιο είναι η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της στοίχημα. Σε βάζει τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026 ξεκινάει. Μπαίνοντας στο nation.stoiχημα.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων περισσότερα στο nation.stoiχημα.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση κάνουμε όλοι μας, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου και αν πάμε, αλλά δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας παντού.
2: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασα το σε 6 μοκτέιλ. Τέλειες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange sprints, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger, lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ω παρελάστε, τι είναι.
1: Έχουμε μαραθώνιο,
0: λοιπόν,
1: παιδιά.
0: Λοιπόν, Νίκο.
1: Για να μας ακούτε παιχνίδι. Θα πρέπει να ακούτε.
0: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι και να ψηφίσει ο κόσμος.
1: Τι να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος θα κερδίσει.
1: Γιατί να ψηφίσει ο κόσμος.
0: Για να κερδίσει δώρο, όπως κάνουμε παλιά. Γιατί επειδή λείπει ο Παναγιώτης μπορεί να γίνει
1: ψηφοφορία.
0: Να ποντάρει, ναι. Τον υπολογιστή τον έχετε μπροστά που στο Viper που στέλνουν σήμερα.
1: Όχι, αλλά έχει καλούδι στο. Έχουμε στο κινητό.
0: Μπορούμε να. Πού να ψηφίσει ο κόσμο για να κερδίσει.
1: Στο Viper.
0: Ψηφίστε στο Viper, παρακαλώ. Ποιο θα κερδίσει, ο Γιώργος, η Νάνση ή ο Γιώργος.
1: Θα παίξουμε το παιχνίδι με τα τραγούδια.
0: Στις τρεις νίκες.
1: Ναι. 6-9-3-6-10-10-22 το Viper. Ψηφίζετε Γιώργο. Ο Γιώργος τι δώρο θα κάνει.
2: Εγώ θα κάνω άμα είστε από το μωρό.
1: Μόρο. Εγώ θα κάνω fivefashion.gr αν κερδίσω και ο Γρηγόρης.
0: Εγώ θα κάνω τίποτα, δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν έχω τίποτα.
1: Δίνω και στο Γρηγόρη fivefashion.gr.
0: Δύο fivefashion, δηλαδή ένα στην κρίση θα τα πάρει όλα.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, άμα κερδίσει ο δικός σου fivefashion.
0: Α, σωστά, εντάξει, ωραία.
1: 6-9-3-6-10-10-22 γράφεται Γρηγόρης, Γιώργος ή Νάνση.
0: το τραγούδι. Τι, τι με κοιτάς. Δεν θα παίξω, δεν θα κλέψω, αλήθεια, θα παίξω κανονικά.
1: Εγώ.
3: Ποιος?
1: Αναστασία.
4: Τέλεια, είναι η Βιαδάμου.
0: Έχει ανοίγει το μικρόφωνο σου, ρε φίλε. Ένα Γρηγόρης, ένα Γιώργος. Πάνω κάτω, γύρω-γύρω, ψάχνω τρόπο να σε σύγχρονο. Να σου πω κάτι, επειδή παίρνει πόντο ο άλλος όταν λέει κάποιο λάθος, πάμε στα πέντε.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, στα πέντε. Γιατί δεν είναι
1: λάθος. Εμείς τα έξι το παίζουμε. Εντάξει. Αλλά θα κρατήσει πολύ.
0: Στα πέντε. Αφού παίρνει το λάθος. Εγώ, όχι. Εγώ. Γλυκερία.
1: Όχι, Αλεξίου.
4: Όχι, Μητροπάνος.

0: Δύο Γιώργος.
1: Μην το λες στον κόσμο.
2: Μπορεί να τα κρύα τα νερά.
3: Ένα πόντο εγώ. Είναι λαγοκέφαλο.
2: Φρίτς.
3: Πρίτς και στα μούτρα σου.
2: Η κατσιμίχα είναι.
0: Σωστό. Κατσιμίχα η κόρη.
3: Γιώργο, μας πετσόκοψες από χθες, μας έχεις πάει τρένο.
0: Όσο είναι, αλλά εσύ την Κατσιμίχα που είναι αγαπημένη σου, δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εσύ Κατσιμίχα, Κατσίγεννη, όλα αυτά τα έχεις.
0: Εσύ είπες να τη φέρουμε στην εκπομπή γιατί σου άρεσε τόσο.
3: Και τι να κάνω, δεν πρόλαβα βρε Γρηγόρη μου, τι να κάνω, με έχει τρελάνει εδώ πέρα ο άλλος.
0: Ρε, μπας και κλέβετε.

0: Για πάμε.
1: Μη χορεύεις που δεν είσαι στα νεύρα.
2: Εγώ. Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Μαύρη Γρηγόρη.
2: Στο σωστό.
3: Αλήθεια. Έλα, μας βρήκες ρε τώρα.
1: Μωρή κλεφτούρα.
3: Άξε πάλι.
1: Άγκυρο, δεν παίζω.
2: Ρε φίλοι, είναι δυνατόν.
1: Ποιο, για πες το τραγούδι, κλείστο. Τραγούδα το.
2: Ρέσι.
1: Ρέσι, έλα ρέσι. Έλα κολλητέ, μίλα. Έλα κολλητέ, ρίχτο. Μην μιλήσεις.
2: Ρέσι, επειδή δεν ξέρω τα τραγούδια.
1: Πες το τραγούδι τώρα. Πώς πάει το φορτηγό, μην μιλήσει κανείς σας.
2: Έτσι.
1: Αφού πάει το φορτηγό, μηδέν.
2: Πώς πάει το φορτηγό, λέει, έλα.
1: Μηδέν. Γιώργος 4.
2: Γιώργο, πες αλήθεια τώρα.
3: Κάτσε, τελείωσε το παιχνίδι. Τι 4,
2: εγώ. Όχι, είπα το φορτηγό, τέλος.
1: Γρηγόρη. Γρηγόρη, δεν το ήξερες καν, στο σφύριξε. Άρχισες πάλι, βγάζεις τα ακουστικό.
2: Δεν μου το σφύριξε κανένας.
1: Στο σφύριξε.
2: Σου δίνω το λόγο της τιμής μου, δεν έβγαλα τα ακουστικό τη δευτερόλεπτο.
1: Δεν με νοιάζει, το είδες. Λοιπόν.
2: Όχι, θα πάρω τον πόντο μου, Γιώργο.
1: Δεν θα πάρεις κανένα πόντο. Τι Γιώργο
3: θα πάρει ένα πόντο να παίξουμε, θα πάω στο 4, θα πάω 5, τελείωσα.
2: Λοιπόν, έλα, πες μου, άντε, βάλ το πόντο κανονικά και χάνετε εσείς.
1: Δεν ωραία, δεν παίζω.
2: Πάμε, έλα, εντάξει, έλα, πάμε. Τι έβαλε, δεν έβαλε. Εγώ.
3: Δεν είπε ακόμα, δεν έκανε κράου.
1: Έκανε κράου.
2: Πώς έκανε κραυνός και το Λίλα. Δεν είναι. Δηλαδή τώρα τι έγινε, ούτε αυτό.
1: Γρηγόρη, εγώ δεν παίζω. Το ξέρω ρε, άσε με τώρα με τον κλέφτη.
2: Εγώ φταίω που τα έχει εδώ.
3: Καλά και εσύ τι κάνεις.
2: Αφού βλέπετε εσύ.
3: Τι να τα κάνω, ρίξω κάτω. Κάτσε εκεί και εσύ Ρουφιάνο.
2: Μπορώ να πάρω τη Λίλα τουλάχιστον.
1: Καμία δεν θα πάει.
2: Έλα, αυτό το ήξερα τη Λίλα. Έλα, την ήξερα.
1: Όχι, δεν ήξερε. Θα θυμόσουν εσύ τη Λίλα, δεν θυμάσαι. Είπε στην Κατερίνα, πώ τη λένε, την Ελληνίδου Κατερίνα Παπουτσάκη το πρωί.
2: Έλα, τη Λίλα θα την πάρω. Γιώργο, τη Λίλα τουλάχιστον που την ήξερα τη Λίλα. Τη Λίλα, εντάξει.
3: Όχι, το φορτηγό πάρω τη Λίλα.
2: Εντάξει, θα πάρω τη Λίλα.
1: Έχω τρελαθεί τώρα, όχι, δεν θέλω. Εντάξει,
2: ένα πόντο, θα πάρω τη Λίλα.
1: Όχι, Γρηγόρη.
2: Χρειάζεται να πνάω, ο Γιώργο με αφήνει να πάρω τη Λίλα.
1: Ακυρώνω και τα δύο, κανένα δεν παίρνει.
2: Παίρνω τη Λίλα. Ναι. Εντάξει, δεν βάζει άλλο πόντο, μια χαρά είμαστε εκεί. Πόσο
1: τι μια χαρά είμαστε, 3-3 και εγώ 1. Με
2: εντάξει, τι να κάνουμε, Ρενάση, τώρα τι να κάνουμε, δεν ξέρει.
1: Αφού είσαι και εσύ τώρα.
2: Δεν ξέρει από μουσική.
3: Δεν
2: βρήκε την κατσιμίχα.
1: Ποιο δεν ξέρει.
2: Ωραία, τώρα δεν έχω τίποτα, ούτε ακουστικά ούτε αυτά.
1: Ορίστε, πάμε. Εσύ είσαι 1, ο Γιώργο είναι 3 και εγώ είμαι 1.
2: Θα βάλει ένα τουλάχιστον τη Λίλα.
1: Δεν σου βάζω τίποτα γιατί είσαι κλέφτη. Και μη σου πω ότι σου παίρνω και ένα πόντο και πα στο 0.
2: Πάρ το κύπα να τελειώνουμε, ρε.
1: Φέρ το μου. Πέτσε. Εσύ είσαι στο 1.
3: Δόξα τω Θεώ.
1: Και εσύ με χορεύεις, μου τη δίνεις.
2: Πάμε.
1: Εγώ.
2: Λέγε.
1: Πιξιλάξ, χρυσόψαρα.
3: Τρύπες.
4: Τρύπες.
3: Την έφαγες.
2: Τσακ. Πάρτε. Ρε τζάμπα θα χάσουμε τώρα. Ρε βάλουμε με ένα δύο.

0: ξεκουράσει και το ξέρεις. Εδώ με εξφέρει.
1: Ξέρεις πως είναι αυτός.
0: Ποιος? Άφηκε στα μούτρα σου.
1: Ποιος?
2: Τρόμαξε.
3: Η μπάμπαλη πρέπει να είναι.
2: Τέλεια, είναι ο Απέργης.
0: Τέλεια. Αχ, Παναγία μου.
1: Εγώ λογικά τώρα θα είχα κερδίσει, το ξέρεις. 3 και 2, 5.
0: Τώρα, τι 3 και 2, 5.
1: Είχα 2 και 2, πόσο είχα τώρα.
0: Γρηγόρη μου, δεν είχες τίποτα, είσαι ο κλέφτης.
1: Καλά, καλά.
3: Μπάμπαλη είναι, φίλε.
0: 2 εσύ, 2 εγώ.
3: Αυτή είναι η μπάμπαλη.
0: Νίκο, συνέχισε τον μπάμπαλη, συνέχισε το,
3: έτσι. Κι όσο με δένεις.
1: Μου έχει πάρει 2 πόντους, ο κόσμος έξω το καταλαβαίνει.
0: Ναι.
1: Τη Λίλα, γιατί δεν μου την έδωσε.
0: Γιατί να στη δώσω, αφού την είδε.
1: Δεν την ήξερα τη Λίλα.
0: Βέβαια την ήξερε και εγώ την ήξερα, πήρα πόντο.
1: Μα δεν είπε. Πάμε.
0: Εγώ δεν ήθελα να πω. Δεν είχε πέσει ο κεραυνός.
1: Λέγε, γρήγορα, λέγε.
3: Μέχρι και ο τραγουδιστής θα μπορείς. Μου το βρήκες, λέει, τι. Σιγά μην το ξέρεις. Τι.
0: Τι.
1: Θα πεις.
0: Τι.
1: Έλα, το έχασες.
0: Όχι.
1: Έλα τώρα, τι πάμε, έλα.
0: Κάτσε λίγο, δεν το ξέρω.
1: Νάνση, 5, 4, 3, 2, 1, πάμε, έλα τώρα.
0: Είναι...
1: το μαρτύρησε και ο Γιώργος.
0: Δεν μου είπε, τι είπες.
1: Έλα.
3: Τι είπα.
1: Έλα τώρα, αν δεν πάρεις πόντο θα φύγουμε την Παναγία του. Αν το κάνεις αυτό φεύγω. Έλα, σβήσε, δώσε μας πόντο. Άμα δώσει πόντο, βέβαια κέρδισε ο Γιώργος. Εντάξει, δεν έκαμε.
0: Κερδίζει.
1: Βοσκόπουλο είναι, τι είναι Βοσκόπουλο, ποιο είναι.
2: Μενιδιά
1: τη, μάλιστα. Πέντε, κέρδισε ο Γιώργος.
0: Κέρδισε, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Το άξιζα.

0: τέλειο αυτό το τραγούδι, το παιχνίδι.
1: Ναι, γιατί βάζετε και πόντο όταν δεν το βρίσκετε.
0: Και τι να κάνουμε, τζάμπα, κόβει όλο το
2: τραγούδι. Τραγούδι να σα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να πούμε μια καλημέρα στην Betabet. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι έχουμε το δώρο τέλος του μήνα. Betabet από το 1990, η εταιρεία που ουσιαστικά τι κάνει, προσφέρει σε κάθε άνθρωπο που έχει προβλήματα υγείας τη δυνατότητα ανακούφιση, αποκατάσταση και ποιοτική παράσταση τη ζωή του με όλα αυτά τα μηχανήματα που έχει από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο. Μακάρι να μην του χρειαστείτε και ξέρω ότι όταν δεν είμαστε, ότι είμαστε καλά στην υγεία μας, δεν μας απασχολεί κάτι. Δυστυχώς, γιατί και η λέξη πρόληψη σε αυτή τη χώρα δυστυχώς δεν υπάρχει. Αλλά να ξέρετε ότι ανά πάσα στιγμή και Σαββατοκύριακο, ό,τι και να συμβεί, οι άνθρωποι είναι ανοιχτά για να σας βοηθήσουν. Στα ορθοπαιδικά είδη, στο οξυγόνο υψηλών προδιαγραφών, στα νοσοκομιακά κρεβάτια, στα αναπηρικά αμαξίδια. Betabet.gr. Γαλάτσι Κουρτίου 14, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ιδρύο Σταυρό, απέναντι φυσικά καταστήματα και σύντομα στα Βρυλίσια. 6936 10 10 22, Betabet για το δώρο.
2: Λοιπόν, και θέλω να σας πω ότι στα Lidl ξέρεις ότι βρίσκεις μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ξέρεις όμως γιατί η ποιότητά τους είναι top? Γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους εφοδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά προϊόντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Λοιπόν, top τώρα, top και pop για τους λάτρεις των παραδοσιακών. Όποιος ξέρει, ξέρει στα Lidl.
3: Λοιπόν, θα πάρεις το τηλέφωνο.
2: Πες εσύ τι θα κερδίσουμε.
0: Παιδιά, έχουμε και... Ναι, συγγνώμη λίγο Γιώργο, έχουμε και Effort Design. Παιδιά, μην ξεχνάτε, 8.500 ευρώ. Έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση 3 Ιουλίου. Ο μεγαλύτερος, πιο ωραίος καναπές που έχετε δει μαζί με coffee table. 8.500 από το Effort Design. Σας είχα ξαναπεί, έχουν παράπονο οι άνθρωποι που πηγαίνουν τα δώρα σε κάποιους και είναι αγενέστατοι.
2: Τέτοιους
0: ακροατές δεν τους θέλουμε εμείς.
1: Θα σας βρούμε.
0: Και είναι και καλά παιδιά, δεν ξέρουμε ποιοι είναι, δεν είναι αυτό, αλλά είναι αγενέστατοι κάποιοι που πήρανε δώρα. Το κεράστε έστω και ένα ποτήρι νερό στα παιδιά και από πάνω μην έχετε και παράπονο. Δηλαδή πραγματικά το κάνουν με τόσο αγάπη και είναι μια εταιρεία που είναι κόσμημα για την Ελλάδα, η Effort Design. Κόσμημα. Μόνο στο εξωτερικό υπάρχουν τέτοιες εταιρείες που τα κάνουν όλα χειροποίητα, σας το κάνουν ηλεκτρονικά να δείτε τι θέλετε για το σπίτι σας, για τη δουλειά σας, για την επιχείρησή σας και μετά αν σας αρέσει το κάνουν. Να ξαναπώ, Effort Design, www.effortdesign.com. Με στεναχώρια μας το πάνε το παιδί, τα παιδιά ότι πήγαμε κάπου και ήταν αγενέστατοι. Λοιπόν, δεν σας χρωστάνε τίποτα, το δώρο το κάνουν από την καρδιά τους. 8.500 ευρώ να πάει σε μια οικογένεια, εύχομαι αυτός ο καναπές και το coffee table που να το χαρεί και να το σεβαστεί. Μέσα από την καρδιά μας, παπάκι F, κάτω παύλα 4, κάτω παύλα design, 6936-10-10-22, γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση.
3: Λοιπόν, εμείς πάμε για τηλέφωνο, παιδιά, γιατί υπάρχει το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Sphera Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ.
2: Για πάμε. Δεν απάντησε.
4: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Βερβάρα μου, τι κάνεις?
4: Καλημέρα, καλά.
2: Μπάρμπαρα, έχεις καταλάβει ποια είμαι?
4: Όχι.
2: Για προσπάθησε λίγο.
0: Έλα, Μπάρμπαρα.
2: Γιώργο, μιλά λίγο.
3: Ναι. Έλα, Μπάρμπαρα.
4: Ναι.
0: Έλα, Μπάρμπαρα.
2: Μπάρμπαρα, σε ποιον έχεις στείλει μήνυμα σήμερα το πρωί?
4: Στο Σφαίρα.
2: Άρα ποιος είναι, Βαρβάρα?
4: Αλήθεια, έχω μείνει τώρα. Δεν περίμενα να
3: σας
4: ακούσω. Γι' αυτό, τι κάνετε,
3: καλημέρα σας. Καλά, εσύ. Βαρβάρα, περνούν τα δευτερόλεπτα. Πρέπει να μας πεις. Κάτι πρέπει να μας πεις εσύ τώρα.
2: Ειδικό.
4: Παιδιά, δώστε μου σε όλο αυτό. Πραγματικά έμεινα με το στόμα ανοιχτό τώρα. Δεν περίμενα.
2: Βαρβάρα μου, αλλά έτσι αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει να είστε έτοιμοι, αυτό ζητάμε.
3: 20-12 είπε.
2: Ναι, Βαρβάρα!
3: Μπράβο, ρε! Άχι, Βαρβάρα!
4: Έχω στείλει πολλά μηνύματα για
3: την Βαρβάρα.
2: Είδες, Βαρβαρούλα μου, γλυκιά!
4: Και με προλάβατε στο τσάκ, ώρα που φεύγω βόλτα με τον Μπέμπι. Παιδιά, είστε τέλειοι, σας ακούμε κάθε μέρα με τον Μπέμπι. Σας αγαπάω πολύ.
2: Πού μένεις?
4: Βόλο.
2: Έχεις αυτοκίνητο?
4: Αυτοκίνητο, εγώ, δικό μου δεν έχω, έχω το άντρα μου.
2: Κουτσούνα μου, και πηγαίνεις με το μωρό και το χρειάζεσαι.
3: Το Μπέμπι.
4: Με τον Μπέμπι, ναι, αλλά σε περίπτωση που κερδίσουμε το αυτοκίνητο, θα το κάνουμε δώρο στον μπαμπά μας το αυτοκίνητο, γιατί δουλεύει 12 ώρες την ημέρα για να μην μας λείπει τίποτα.
2: Μπράβο, ρε Βαρβάρα, μου αρέσετε πάρα πολύ. Μακάρι να το κερδίσετε MG3, έτσι.
4: Το Βόλο που είμαστε, περπατάμε. Πάμε και με τα πόδια, πάμε και με τα ποδήλατα. Ο μπαμπάς μας το αξίζει περισσότερο.
2: Μπράβο, Βαρβάρα μου, αρέσει.
0: Φιλάκια πολλά, καλό καλοκαίρι, Βαρβάρα.
2: Καλό
4: καλοκαίρι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σα,
4: Βαρβάρα. Γεια, φιλάκια, γεια.
3: Παιδιά, αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν, ναι.
3: Αυτό ήταν, παιδιά.
2: Αύριο θα έρθει ο Κοντός.
0: Μιλάτε καλύτερα για τον Κοντό.
2: Οκ. Αύριο θα έρθει ο κούκλος. Το κουκλί θα έρθει.
3: Και να έρθει.
0: Περνά.
1: Ωραία.
2: Το μαναράκι θα έρθει αύριο.
3: Ποτέ.
2: Ο παιδαράς.
1: Θα βγάλω τους καμί.
0: Και στριβάμε τσιγάρα, τσακάρα, βιού βουγάρα. Και μοιάζαν οι καπνοί μας προσεύχες. Κυρίες και κύριοι, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Μπράβο.
2: Μαζί σας ο Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Ήταν ο υπέροχος Γιώργος Ολιανός.
3: Δεν ήταν ο κοντός, θα έρθει αύριο είπε.
0: Και
2: ο
0: Καλούδης. Ραντεβού αύριο στις 6 ώρα με τον κοντό και τον ψηλό. Και ελπίζω να έρθει αύριο, μην σας κρεμάσουμε. Και εμείς λίγο αργότερα μέχρι και τις 10. Να είσαστε καλά, έρχεται η Βερίνα. Και λίγο αργότερα το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είσαστε καλά, να περνάτε ωραία. Καλοκαίρι είναι, μην περιμένετε μόνο τις διακοπές. Περάστε ωραία. Και να θυμάστε κάτι.
2: Το νου σας.
5: Σφαίρα 96,6.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610 455 588.
8: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
9: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάμπολο.
9: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
11: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
12: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
2: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και νομική προστασία?
2: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
2: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς πέρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: πέρα.
1: Τι μου γράφει εδώ πέρα η Μαρία, ότι μας έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο πόλεμος. Περπατούσε στον δρόμο και ο άλλος με είπε φρεγάτα και εγώ του είπα ρευλήμα.
2: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στην Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71. Και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογων. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
11: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177. Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
12: 20 χρόνια εντός, 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός, 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
13: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Σφαίρα 96,6.

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις,

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου. Στο κουτί της επιχείρησή σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
12: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
13: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone, χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
12: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
13: Τηλέφωνο 2610-525-352.
12: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
14: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
2: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
1: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
3: Ούτε μία Παρθένα.
1: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
2: Ούτε έναν καναρίνι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
5: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, 1 μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco, πίτσα El Greco.
6: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
3: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
4: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.
5: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981, μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942 790 726.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνημα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 9, 6, 6. Σφαίρα. Σφαίρα. 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού, επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής, επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών, μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων, σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού, οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού, Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24690.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlement Easy You Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
10: Medcon 039. Your way, the hard way.
11: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοσφυξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
12: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
13: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
14: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
13: Και η νομική προστασία?
14: Προστασία, αλλά νομική.
13: Και η απαλλαγή?
14: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
13: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
14: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.

0: κοιμή.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
2: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: πρωινό Σφαίρα.
1: Θέλω να μου πεις τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Αυτό αν μου το πεις 500 ευρώ θα σου δώσω.
2: Βουγιουκλάκη.
1: Τι χυμό έπινε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Να το πάρει το ποτάμι.
3: Όχι, ας το 500 ευρώ θα πάρει.
2: Πέντα και τα θέλω και τώρα, όχι τίποτα άλλο, παιδιά. Πω, πω. Χιμουκλάκι.
1: Όχι, όχι, όχι. Σε πολύ μακριά.
2: Τι.
1: Καροτσέρι, καροτσέρι. Και καροτ και τσέρι.
4: Καροτσέρι, καροτσέρι.
0: 6 με 7, 8,
4: 9,
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610 643 455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Αυτή Δημαίων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη USK για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. USK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
6: Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 26 10 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
3: Τρελόσερι.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: τα έχω βρει τον εαυτό μου.
1: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
2: Σε πολύ λίγο.
1: Σφαίρα 96,6.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ. Μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores, το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores, Ανθίας 99, τηλέφωνο 2610 209 209.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές.

0: ατμοσφαίρα.
1: Χρόνια πολλά στην Βουλγαρία. Σαν σήμερα 1817 η Βαλτιμόρη γίνεται η πρώτη πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών της οποίας οι δρόμοι φωταγωγούνται και το 1867 περνά το πρώτο πλοίο από τη διόρυγα του Σουέζ.
2: Ό,τι λες έχει σεξουαλικό υπονόμενο.
1: Στο μυαλό το δικό σου, Γιώργο.
2: Βαλτιμόρη, διόρυγα του Σουέζ.
1: Γιώργο μου, περνάς καλά εκεί γενικά.
2: Πολύ μόνος.
1: Μήπως νιώθεις λίγο μόνος. Το 1904 κάνει πρεμιέρα στη Σκάλα του Μιλάνου η όπερα του Τζιάκομο Πουτσίνι. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Να το πάλι.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
4: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
5: Τι είναι αυτό?
4: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
5: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
4: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
5: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλαύκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
12: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στον χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσης. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-22-3433.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80, Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986-997-106.
16: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
17: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλου 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα και moredesign.gr.

0: FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039. Your way, the hard way.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα. Εμπειρία. Εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
7: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610-207551. Delta360.gr.
10: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
11: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
12: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.

ξέρεις όλες τις λέξεις. Δυνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8,
3: 9,
0: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
6: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σπέρα 96,6.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
3: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε που βγάζουν μάτι. Οπτικά Ιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
5: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
5: Τηλέφωνο 26 10 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Κλείνεις τα μάτια για να

0: Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπωλείο La Rome Doré, Πατρέως 60. Τηλέφωνο 2613025302.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστοιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
4: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
5: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
6: Τάνια!
7: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
6: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Πες μου, ποιο συγκεκριμένα.
6: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
6: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco.

και θα πάω. Σφαίρα. 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά ήταν, εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
3: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
4: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Revlin Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlin Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
5: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών. Για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726.
6: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο 1 όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερες εταιρικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστρες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
15: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιοφωνό σου.
2: Σφαίρα 96,6.
3: Η πρώτη

σε κάθε παραλία.

0: από τα ψηλά Αλόνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Βασίλη μου,
2: mm-hmm.
1: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
2: Mm-hmm.
1: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
2: Mm-hmm.
1: Τώρα, με τον πόλεμο.
2: Mm-hmm.
1: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
7: Έχεις.
6: Θέλω μπρατσάκια.
7: Έχεις.
6: Θέλω και πετσέτα.
7: Έχεις.
6: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
8: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
9: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου, έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
6: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
6: Και νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
6: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
6: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610-209-209.
12: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
13: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
12: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
13: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

πίσω λέγει αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Χθες με πήρε τηλέφωνο η φίλη μου η Σοφία. Έχει μια σχέση εδώ και κανένα δύο χρόνια και τον κεράτωσε. Μου λέει Γρηγόρη, δεν νιώθω καλά και θέλω να του το πω και δεν βρίσκω τρόπο να του το πω και τη βρήκα τρόπο να του το πει.
2: Πώς θα το πει.
1: Λέω, θα πει, θέλω να ξέρει κάτι. Εγώ στη ζωή μου έχω πάει με 6 άντρες. Εσύ ο 5ος.
3: Ξεκάθαρα του το λέει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
2: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
3: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
2: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
3: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνώ 2610-429-105.
5: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
6: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
12: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Βρωμού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
3: Σφαίρα 96,6.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλο Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερική 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι. Με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
3: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
4: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Dekton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
3: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
4: Τηλέφωνο 2610-525-352.
3: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλαύκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Περιποίηση στα ακρά, Fairy Nails, Manicure, Pedicure, Ονικοπλαστική, Αποτριχώσεις και Lash and Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία.
8: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής. Τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
9: ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999-103616.
10: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ. Ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. ΕΛΚΑΛ. Τζόλας χαρμαντάς όμικρον έψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγγλικάδα Πατρών.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: έτοιμη.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
2: Γιατί?
1: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
3: Ψήτε να τυφλωθείτε.
0: 6 με
4: 7, 8,
5: 9,
0: 10. 6 με 10. Πάμε και πρωτοδόχημα. Πρωινό Σφαίρα.
6: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393. Τηλέφωνο 26 10 32 32 40. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
9: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
12: El Greco.
11: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
12: El Greco.
11: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
12: El Greco.
11: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
12: El Greco.
11: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
13: El Greco. Πίτσα El Greco.
11: El Greco.
13: Πάλι ζωγράφισες.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένικα Πατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 70551. delta360.gr.
19: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
20: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
19: Τρελό σερί.
21: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6.
2: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
3: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117.
4: Medcon 039. Your way, the hard way.
5: Για συστήματα αλουμινίου, εδώ και 50 χρόνια, ένα όνομα.
6: Κουνάβης.
5: Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day 1. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
9: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
10: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλοκλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
11: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Feta Pop, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
12: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Πάτρας Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Πάτρας Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Ουβριά και στο patrasbags.gr.
13: Βασίλη μου,
14: mm-hmm.
13: Θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
14: Mm-hmm.
13: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
14: Mm-hmm.
13: Τώρα, με τον πόλεμο.
14: Mm-hmm.
13: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
14: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
15: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πίσω και στην έναξα.
2: Έλα, σταμάτα.
3: Εγώ είμαι μωρό μου, ξεβάφτηκα.
2: Σταμάτα.
3: Να το πω για την Άνση αυτό, αλλά επειδή δεν ταιριάζει, γι' αυτό δεν το είπα.
4: Γιατί?
3: Γιατί είσαι πιο όμορφη άβαφη.
2: Α, so sweet.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα.
6: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
7: Από το 1970 το όνομα Μπιθέ συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
7: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117, Medcon 039. Your way, the hard way. Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4255-65.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα. Ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ETEM, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς όμικρον εψιλον. Ιωάννου Δαμασκηνού 7 στην Εγλυκάδα Πατρών.
10: Κινηθείτε έξυπνα, ζεσταθείτε οικονομικά. Πρατήρια υγρών καυσίμων Παυλόπουλος Σωτήρης. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης, πλυντήριο λιπαντήριο για την άψογη φροντίδα του αυτοκινήτου σας. Κεντρικό κατάστημα BP στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, υποκατάστημα ECO στην Αμερικής 71 και νέο κατάστημα ECO Γλαύκου 50. Τηλέφωνο 2610-455-588.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610-525-352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα.
1: Τηλέφωνο 2610 429 105.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο.
1: Σε πολύ λίγο.
0: Σφαίρα 96,6. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
11: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90, Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
13: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.

Καλησπέρα 96,6. Μόνο. Γιατί όλα τα άλλα είναι απλά άμμο στο μαγιό σου.

0: μουσική της Πάτρας.
1: Η καλύτερη.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Σφαίρα 96,6. Ακούστε.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Πρόστιμο αν έχεις ψώνια στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
2: Ναι, εν τω μεταξύ, 150
1: τα ψώνια. Εν τω μεταξύ, λέει εδώ ο κύριος μου, στείλε το μήνυμα, τα ψώνια μας με τέτοιες τιμές χωράνε μόνο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου.
3: Κάποιος να φέρει το 100.
0: 6 με 7, 8,
4: 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Το έμαθες? Άνοιξε το αξιόλογον στην πόλη μας.
6: Τι είναι αυτό?
5: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
6: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
5: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 421 150.
6: Αξιόλογον, Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Στιγμές που μένουν. Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930 24690.
1: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό? Ισυχή Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimint Ισυχή Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
2: Κλείνεις τα μάτια για να κρατήσεις τη στιγμή. Γιατί όταν μυρίσεις αυτό το άρωμα, δεν θα το ξεχάσεις ποτέ.
3: Ποτέ.
2: Ένα άρωμα που επέλεξε από το La Rome Dorée. Ιδιαίτερο, ξεχωριστό και απολύτως ταιριαστό με σένα. Αρώματα τύπου και αρωματικά χώρου με μεγάλη διάρκεια για κάθε ξεχωριστή στιγμή της ημέρας. Αρωματοπολείο La Rome Dorée. Πατρέως 60. Τηλέφωνο 26130-25-302.
4: Περιποίηση στα άκρα. Fairy Nails. Μανικιούρ, πεντικιούρ, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ ΑΒΙΤΑ και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει. Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972-012-177.
5: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σέκτου με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούς για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιούς.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Τάνια.
10: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
9: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
10: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
9: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
10: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
9: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
11: El Greco, πίτσα El Greco.
9: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
12: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

καθημερινό ραδιόφωνο της Πάτρας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Καλησπέρα 96,6.

0: Μην πάτε πουθενά. Περισσότερη μουσική. Σε λίγο. Σε πολύ λίγο. Σφαίρα 96,6.
1: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν. Φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37. Πάτρα.
2: Θέλεις επαγγελματική εμφάνιση που ξεχωρίζει? Δημήτρη Stores. Το μοναδικό κατάστημα με είδη προστασίας εργαζομένων, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ για όλα τα επαγγέλματα. Μην ξεχάσετε να κεντήσουμε ή να τυπώσουμε το λογότυπο της εταιρείας σας σε όλα μας τα προϊόντα. Δημήτρη Stores. Ανθίας 99. Τηλέφωνο 2610 209 209.
3: Από το 1970 το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
4: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
3: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
4: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: στιγμές που μένουν.
1: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
2: Έχεις.
1: Θέλω μπρατσάκια.
2: Έχεις.
1: Θέλω και πετσέτα.
2: Έχεις.
1: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
3: Από το τζάτζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλάφκου 9.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΚΔΑΠ, πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
3: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
4: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Patras, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
5: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
6: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
5: Και η νομική προστασία?
6: Προστασία, αλλά νομική.
5: Και η απαλλαγή?
6: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
5: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
6: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
7: Μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Σφαίρα 96,6.
8: Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
9: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι,
10: τι κουαλίτα.
11: Σφαίρα.
12: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τεταρτούλα σήμερα 10 Ιουνίου. Χτες 9 Ιουνίου πήρατε χαμπάρι τι έγινε. Παρατήρησε κανείς σας, είδε αυτό το κοσμικό φιλί? Το αποκαλώ έτσι ποιητικά, ή μάλλον οι αστρονόμοι το αποκαλούν ποιητικά κοσμικό φιλί. Αυτή την ουράνια συνάντηση της Αφροδίτης με τον Δία. Πρόκειται για δύο πλανήτες οι οποίοι είναι και οι πιο φωτεινοί του ηλιακού συστήματος. Εντάξει, τα διευκρινίζω για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Εγώ προσωπικά, παιδιά, το πήρα χαμπάρι πολύ πιο μετά, εκεί γύρω στις 11.30. Κατάλαβα τι συμβαίνει και επειδή είχε ξεστεριά, λέω τώρα εδώ είμαστε. Εκείνη την ώρα. Σε κάποια άλλα μέρη ενδεχομένως να μην ήταν ο ουρανός τόσο καθαρός. Άκου τώρα τι γίνεται. Άκου τώρα, γιατί καλά μίλησα για το φιλί, το παραλίγο φιλί, αλλά η Αφροδίτη μαζί με το Δία, επειδή να το πω, η Αφροδίτη και ο Δίας είναι στον καρκίνο. Έχουμε μεγάλη εύνοια έως τις 12 Ιουνίου, δηλαδή σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Πολλά παραθυράκια, πολλές ευκαιρίες, πολλή κινητικότητα. Υπάρχουν και βέβαια και 4 ζώδια τα οποία θα έχουν τη δυμητική τους. Ο καρκίνος, ο ζυγός, οι εγώκεροι και οι κρυίδες. Πώς επήγα τώρα από το τέλος στην αρχή και ξανά πίσω. Λοιπόν, θα πάρουμε από την αρχή. Κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώ καιρός. Εσείς οι τέσσερις που ανήκετε σε αυτά τα ζώδια δηλαδή και μας ακούτε, να ξέρετε ότι θα επηρεαστείτε θετικά, ενώ θα έρθουν πολύ ωραία πράγματα και στο κομμάτι το επαγγελματικό, το οποίο δεν θα σε απασχολήσει τόσο γιατί θα πηγαίνει καλά. Το ερωτικό, το ερωτικό είναι που θα έχουμε εκεί πανηγύρια και γλέντια. Μπράβο, τέτοια πράγματα να ακούω και να χαίρομαι. Και οι υπόλοιποι καλά θα περάσουμε. Μην νομίζετε τώρα ότι ευνοούνται μόνο αυτοί. Είμαστε γενικά σε μια φάση που συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα έχουμε προκαλέσει, τα έχουμε ζητήσει και τα έχουμε επιθυμήσει, μη σου πω και χρόνια πριν. Εντάξει, αρκεί να είμαστε λίγο κι εμείς σε φάση να τα αναγνωρίσουμε και να τα αρπάξουμε, να αρπάξουμε τις ευκαιρίες. Ο καπετάνιος είναι εδώ, έχει αρπάξει την ευκαιρία. Αυτός βασικά την αρπάζει κάθε φορά που είναι να ταξιδέψει, να φύγει λίγο, να ξεφύγει το μυαλό του και απλά να βλέπει το γαλάζιο της θάλασσας. Και αν είναι και νύχτα και έχει και ξαστεριά και το κοσμικό αυτό φυλάκι της Αφροδίτης με το Δία, μια χαρά. Ό,τι καλύτερο. Πολλά λαμπάκια, πολλά φωτάκια μέσα στη νύχτα και πολλά καρδιοχτύπια. Είναι αυτή η ευχή για το καλοκαίρι του 2026. Να πάθουμε όλοι έρωτα. Τι καλύτερο. Και αυτοί που είμαστε ήδη ερωτευμένοι ή που αγαπάμε ήδη, να πάθουμε, να το ξαναθυμηθούμε, θα σου πω εγώ. Καλή διασκέδαση μέχρι τις 11. Ράνια Κωστάκη, παρέα πάντα με τη Love and Rose στο πλευρό μου. Εννοείται και όλα τα υπέροχα της προϊόντα. Αυτά τα οποία ουσιαστικά έχουν δημιουργηθεί με πάρα πολύ αγάπη, με πίστη, συνδυάζοντας πάντα την επιστήμη. Love and Rose, εκεί όπου η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα. Πάμε. Πάμε πριν βαρεθούμε. Βασικά πάμε να την κάνουμε πριν βαρεθούμε. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα.

πώς να κοιμηθώ τώρα, άμα σκέφτομαι σένα και εσύ δεν υπάρχεις πουθενά, δεν σε βρίσκω στα τηλέφωνα, δεν απαντάς στα μηνύματα, δεν ξέρω γενικά που είσαι και τι κάνεις, δεν με πιάνει μια ταραχή, δεν έχω μια αναστάτωση. Δεν έχω χειρότερο. Να μαλώσω, ας πούμε, και να εξαφανιστεί ο άνθρωπος με τον οποίο μάλωσα, και να μην μου δίνει τη δυνατότητα να του εξηγήσω ή να μου εξηγήσει, τέλος πάντων, να μιλήσουμε. Δεν έχω χειρότερο. Δηλαδή, θες να εξαφανιστείς, έλα να μιλήσουμε πρώτα και πες μετά. Θέλω χρόνο, ρε παιδάκι μου. Φεύγω τώρα. Όχι, μην πας πουθενά, κάτσε εδώ να τα λύσουμε. Όχι, καμιά φορά το να μένεις εκεί και να προσπαθείς να λύσεις κάτι το οποίο δεν είσαι σε θέση, γιατί μπορεί να είσαι φουντωμένη ή να είσαι νευριασμένη, νευριασμένος. Δεν είναι καλή ιδέα να μείνεις εκεί να το λύσεις. Πάρε χρόνο, απόσταση, αλλά να ξέρω ότι είσαι εκεί. Μην ψάχνω, μην αναρωτιέμαι, μην κλείνεις το τηλέφωνο τώρα και έχουμε άλλα τέτοια θέματα. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά. Κοντζάμ μαντράχαλος, όπως έλεγε η γιαγιά μου. Καλά λέει, δεν τρέπεσαι, έλεγε στον αδερφό μου και στον ξαδερφό μου, δεν τρέπεστε. Κοντζάμ μαντράχαλ, να σας ψάχνω, να μην ξέρω που είστε. Λείπανε, ξέρω εγώ, δύο μέρες φεύγανε την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή δεν ξέραμε που είναι. Κατάλαβες, αλυτεύανε. Λοιπόν, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Θέλω να υπάρχει συνεννόηση και σεβασμός. Αναγιά σου. Υπέροχο τραγούδι από την παρέα που κάναμε με το Θοδωρή. Έλα λίγο τώρα όμως, γιατί ήρθαν ήδη τα πρώτα μηνύματα. Πριν ξεκινήσω το διαγωνισμό από το Five Fashion, αυτό το αγαπημένο μου online shop, κορίτσια μου με τα καλύτερα, έχετε κάνει χαμό και με αυτά τα ωραία τα δαντελένια, το άσπρο και το μαύρο το μπλουζάκι που είναι κλειστά έτσι με συγκλονιστική εμφάνιση κάνεις τώρα από κάτω και με μια τζινάρα, είτε λευκή είτε μαύρη, και αν δεις και όλα τα φορέματα, όλα αυτά τα μπλουζάκια, όλα αυτά τις παντελόνες, όλες τις καμίσες τώρα, άσε με τώρα, φορεματάρες. Μπες στο Five Fashion, σε παρακαλώ, για να δεις, για να μην νομίζω ότι τα λέω έτσι. Σε λίγο λοιπόν ξεκινάει, ή τώρα θα ξεκινήσει. Τώρα, άλλαξα γνώμη. Γράφεις Five Fashion, ονοματεπώνυμο, και μου στέλνεις το μήνυμα στο Viber 693610122. Εκεί διεκδικείς μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Επειδή όμως αναφέρθηκα στα ζώδια που θα ευνοηθούν μέχρι τις 12 του μήνα, δεν μπορώ τώρα να αντισταθώ στο τι θα συμβεί στα αισθηματικά το Σαββατοκύριακο, το οποίο έρχεται. Εντάξει, το Σαββατοκύριακο δηλαδή που έχει ο μήνας, κάτσε λίγο, μην μπερδευτώ και πω τίποτα άλλα. Το Σαββατοκύριακο που έχουμε 13 Ιουνίου. Μπράβο, πολύ ωραία. Τα ξαναλέω τώρα, μην γίνει κανένα λάθος τώρα. Την άλλη φορά. Δεν θα σου πω τι έκανα, αλλά εντάξει, μην δίνει σημασία. Κάποια στιγμή θυμάμαι στο παρελθόν είχα πει ζώδια της προηγούμενης χρονιάς. Αλλά έπεσα μέσα. Κατάλαβες, ήμουν τόσο τυχερή. Λοιπόν, 13-14 έκτου, ερωτική επανακίνηση. Άφθονα τα ελέη. Δεν καταλαβαίνεις τι θα γίνει, χαμός τώρα. Ναι. Γιατί η Αφροδίτη, ο πλανήτης της απόλαυσης, εισέρχεται στο Λέοντα και το Σάββατο θα κληθούμε να αποκαλύψουμε τα συναισθήματά μας. Αν είμαστε ελεύθεροι, θα μπορέσουμε να φλερτάρουμε πάρα πολύ με ασφάλεια. Απ' την άλλη, να ξέρεις ότι οποιαδήποτε, λέει, κίνηση, ακόμα και αν σου φαίνεται υπερβολική, θα πιάσει τόπο. Δηλαδή, αν ανήκεις στην κατηγορία των ανθρώπων που είναι λίγο πιο τολμηροί, μην το φοβάσαι καθόλου. Αν από την άλλη γενικά ντρέπεσαι, θα ήθελα, ρε παιδάκι μου, λίγο να προσπαθήσεις να λειτουργήσεις λίγο πιο επιθετικά. Δεν θα χάσεις, άκουσέ με τώρα. Δηλαδή, έχει μου λίγο εμπιστοσύνη σε αυτά. Εντάξει. Και από το Σάββατο 13 συγκεκριμένα, γιατί σου είπα μέχρι τις 12 ισχύει άλλο πράγμα, επειδή ήταν στον καρκίνο, τώρα μετά που μπαίνει στο Λέοντα έχουμε άλλο, δηλαδή αλλάζει το λιοντάρι. Τι κάνει το λιοντάρι? Δεν είναι πολύ έτσι του θεάματος, της εντύπωσης, του χαϊδέματος, της επιβεβαίως. Όλα αυτά λοιπόν, με την Αφροδίτη στο Λέοντα, θα έρθουν και θα δέσουν. Και ξαφνικά θα νιώσουμε όλοι ότι είμαστε έτσι ωραία πλάσματα. Θα βγει ωραίο feeling. Έχουμε πάρει και χρωματάκι λίγο από τα πρώτα μπάνια, λέω εγώ τώρα. Κάπως νιώθουμε πιο sexy. Τέτοια πράγματα. Και αν φοράμε και ρούχα κοριτσάρες μου από το Five, ακόμη περισσότερο. Ποιος να συγκριθεί μαζί σου? Αυτή την ατάκα παίζει να την ακούσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Γι' αυτό φόρα τα καλά σου, χαμογέλα, μην έχεις γκρίνια και θα πάνε όλα τέλεια. Όχι μόνο τώρα, γενικά αν το κάνεις αυτό.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

παιδιά, η κλασική ερώτηση. Πόσα και ποια είναι τα χρώματα του ουράνιου τόξου? Κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, λουλακί, αλλιώς ίντικο όπως το λένε, και το μοβ, το ιώδες. Εντάξει, 7 χρώματα, κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε. Τα δύο τελευταία είναι αυτά τα οποία λίγο θα σε μπερδεύουν πάντα. Το λουλακί, το ίντικο, και το ιώδες, το μοβ. Βέβαια, όλα σχετικά είναι, γιατί άμα έχεις και λίγο... άμα έχεις αχρωματοψία, πω, τι γίνεται συνήθως. Αυτοί που έχουν αχρωματοψία, δεν μπορείς τώρα να τους κατηγορήσεις, γιατί τις προάλλες ήμουν με ένα φίλο που πραγματικά έβλεπα εγώ, ας πούμε, ένα χρώμα που ήταν καφέ, εκείνος το έβλεπε ότι ήταν πορτοκαλί. Υπάρχει μεγάλη απόκληση από το καφέ στο πορτοκαλί. Και επειδή προσπάθησα λίγο έτσι, λέω τώρα με δουλεύει, μου κάνει πλάκα. Εντάξει, το να πεις ότι είναι, ας πούμε, το χακί, να το πει κάποιος άλλος πράσινο ή να το πει καφέ, εκεί μπορώ να το καταλάβω. Άκου τώρα, στην αχρωματοψία που ουσιαστικά είναι διαταραχή της όρασης, και ουσιαστικά ένας άνθρωπος που έχει χρωματοψία δυσκολεύεται να κατανοήσει τα χρώματα. Εντάξει, κάποιες αποχρώσεις. Εντάξει, δεν θα σε πάω στις αποχρώσεις, θα σε πάω στα βασικά χρώματα. Υπάρχει λοιπόν, παιδιά, η ερυθροπράσινη αχρωματοψία. Δηλαδή, δεν μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει το κόκκινο και το πράσινο. Ερυθροπράσινη, ερυθρό και πράσινο. Η κυανοκίτρινη, δυσκολία διάκρισης του μπλε και του κίτρινου. Τα ξεχωρίζω αυτά για να ξέρεις τι σου γίνεται. Μη σου λέει ένας είναι αυτό, ας πούμε, κόκκινο και αυτό να είναι μπλε. Υπάρχει ερυθροπράσινη αχρωματοψία και κυανοκίτρινη αχρωματοψία. Και υπάρχει και η ολική αχρωματοψία. Πάρα πολύ σπάνια. Εντάξει. Η όραση είναι σχεδόν σε αυτόν που έχει ολική αχρωματοψία σε αποχρώσεις του γκρι. Είναι σαν το φίλο μου τον Τζίμι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Άλλο πράγμα αυτός, δεν είχε θέμα με το κομμάτι των χρωμάτων, είχε θέμα με το θέμα των μυρωδιών. Κάτι είχε συμβεί, ρε παιδί μου, και είχε σταματήσει να μυρίζει. Και από τη μία είναι καλό αυτό, εγώ που έχω πάρα πολύ ευαίσθητη όσφρηση, σε βαθμό που δεν... Δηλαδή δυσκολεύει τη ζωή μου, κατάλαβες. Θα μπω, ας πούμε, σε ένα δωμάτιο που μπορεί να έχει υγρασία και κατευθείαν θα νιώσω ότι κλείνει η ανάσα μου, ρε παιδάκι μου, ότι δυσκολεύομαι. Εντάξει, ή ένα άρωμα που μπορεί να με ενοχλεί τόσο πολύ που να ξεκινήσω να φτερνίζομαι ή να μην μπορώ να ανασένω καλά. Τέτοια πράγματα. Αυτός λοιπόν, ο φίλος μου. Κάτι του συνέβη ξαφνικά όμως αυτό, για περίπου ένα χρόνο, παιδιά, δεν μύριζε τίποτα.

ποτά. Και προσπαθούσε να μας, να μας το εξηγήσει ότι υποφέρει, τέλος πάντων, ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να το διαχειριστεί, γιατί ο συγκεκριμένος αγαπούσε πάρα πολύ τις ωραίες μυρωδιές. Δηλαδή, ας πούμε, θα έτρωγε ένα ροδάκινο και πριν το φάει, σου λέει: πω, δες πώς μυρίζει, μια ντομάτα, και σου λέει. Δηλαδή, είχε τρέλα με όλα αυτά. Είναι αυτό που έπαθα κι εγώ, ας πούμε, όταν έπαθα την αλλεργία, παιδιά, με τα σκυλιά, που δεν υπάρχει αγάπη που τους έχω, και όταν συνειδητοποιήσω ότι το ίδιο μου το σκυλί έπρεπε να το δώσω προκειμένου να είμαι καλά, γιατί για περίπου 2 χρόνια είχα εξανθήματα, ουσιαστικά έκανα εισπνοές για να μπορέσω να είμαι κοντά στο σκυλί μου. Μετά, όταν αναγκάστηκα και το έδωσα, και το έδωσα σε δικό μου άνθρωπο, να στείλω τα φιλιά μου στη Λιντούλα μου που την αγαπώ και μου έχει λείψει, έπρεπε να παίρνω χάπι για να το βλέπω το σκυλί μου σχεδόν καθημερινά. Θέλω να πω ότι συνήθως όταν αγαπάς κάτι, είναι σαν η ίδια η ζωή να σε δοκιμάζει, στο να σε κάνει, δεν ξέρω τι έργο είναι αυτό, να σε κάνει πιο δυνατό, να σε κάνει ενδεχομένως να μην εξαρτιέσαι από αυτό, ή να μάθεις να ζεις χωρίς αυτή την αδυναμία. Σαν να μας λέει κάποιος ότι δεν πρέπει να έχουμε αδυναμίες σε αυτή τη ζωή. Κατάλαβες? Ο φίλος μου με τις μυρωδιές και εγώ, ας πούμε, με τα σκυλιά. Πού να το πω και πού να το πίστευα πριν χρόνια ότι θα μου συμβεί? Και όχι ότι μου έχει περάσει το 100%, και πάλι έχω έτσι μια δυσκολία, θέλω να σου πω. Και πολλές φορές έρχομαι σε δύσκολη θέση που μπορεί, ας πούμε, να ταξιδεύω στο αεροπλάνο και να έχει καθίσει διπλανή θέση κάποιος άνθρωπος ο οποίος συνοδεύει ένα σκυλάκι, και κατά τη διάρκεια της πτήσης να νιώσω ότι, ότι δεν μπορώ να αισθάνω καλά, να με πιάσει φτέρνισμα, να ξεκινήσω να έχω φαγούρα, ή πολλές φορές, ας πούμε, που είναι να χαιρετήσω ανθρώπους αν κάποιος έχει ένα σκυλί που μπορεί να το έχει χαϊδέψει, να το έχει ακουμπήσει, ή τέλος πάντων να το έχει φιλήσει ακόμη, να ανταλλάξω εγώ φιλιά. Θα φουντώσω κατευθείαν, παιδιά, δεν πάει ο νου σας. Και το τελευταίο διάστημα, αναγκαστικά, όταν είναι, ας πούμε, να χαιρετήσω κόσμο, αποφεύγω τα φιλιά, γιατί μου έχει τύχει. Μου έχει τύχει να πάω να παίξω σε μαγαζί, να με χαιρετήσει ο άνθρωπος που ήταν εκεί υπεύθυνος, ο οποίος είχε ένα σκυλάκι και το είχε στην αγκαλιά του, μέσα στα μούτρα του, και χαιρέτησε και έγινε. Α, δεν καταλαβαίνεις πώς έγινε. Τώρα, άστα τώρα, τι να λέμε. Τέλος πάντων, αυτά είναι συνήθως περαστικά, τα διαχειριζόμαστε, αλλά γενικά όταν βλέπετε ανθρώπους να είναι λίγο περίεργοι με κάποια πράγματα, προφανώς έχουν τους λόγους τους. Τώρα, αν βλέπετε περίεργους, εντελώς πολύ περίεργους ανθρώπους να τους ενοχλούν τα πάντα, εκεί είναι άλλο έργο. Εντάξει, αλλά επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει στον οποιονδήποτε, ακόμα και σε ένα απλό πράγμα του στείλει ότι αυτό είναι κόκκινο, όχι αυτό δεν είναι κόκκινο, είναι πράσινο, μπορεί να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Άρα να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, όπως είπα, ο ένας με τον άλλον, και να μην αντιδρούμε σαν να θεωρούμε τα πάντα δεδομένα, γιατί κάτι το οποίο για μένα είναι δεδομένο, για σένα μπορεί να είναι άγνωστο, ή τέλος πάντων να μην είναι τόσο ευδιάκριτο. Εντάξει, αυτά. Μιλώ για σένα, αρκετά μίλησα, για το λόγο αυτό θα με τιμωρήσω. Ο διαγωνισμός από το Five Fashion τρέχει. 6936101022 είναι το Viber που στέλνετε το μήνυμα, αρκεί να γράψετε Five Fashion, όνομα, τεπώνυμο και αποστολή του μηνύματος. Και εγώ υποδέχομαι Κωνσταντίνο, υποδέχομαι Άννα, υποδέχομαι Νίκο, και μετά υποδέχομαι μια Μαριάννα Παπαμακαρίου από την παρέα που κάναμε στο PG3 του Μιχάλη Χατζηγιάννη, που το είπε καταπληκτικά. Καταπληκτικά η Μαριάννα μας.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες έδωσε η θιά μου για δίπλωμα. Φαντάσου, φίλε.
2: Ναι.
1: 70 χρονών και έδωσε για δίπλωμα.
2: Αλήθεια τώρα.
1: Η θιά, ναι. Ήθελα να τη στείλω πάρα πολλά, φίλε. Η θιά μου, η Κατίνα.
3: Πέρασε.
1: 8 στα 10.
4: Σήματα,
1: 8 στα 10. Όχι. 8 στα 10 άτομα κλείτωσαν δύο γρίες που ανέβηκαν στο δέντρο.
4: Γρήγορη.
1: Πήγε πολύ καλά. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορούσα

0: ανακοινώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
1: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
2: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
0: άλλαξέ το.
2: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Φαρμαλίτ.

0: έκπτωση πάντα επιστρέφει τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ

0: νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
2: Με βραβευμένες επαγγελματικές.

πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθέν Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθέν Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου

0: τη Νοβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Ειλικρινά, αυτό το οποίο ζήσαμε μαζί με τη Μαριάννα τη Δευτέρα, που ήταν και η προβολή του επεισοδίου στην παρέα που κάναμε μαζί της, Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μπείτε σας παρακαλώ στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube να δείτε. Να δείτε τι εκπομπάρα κάναμε, τι ωραία τραγούδια που είπε. Και αυτό, ένα τραγούδι το οποίο το γνωρίσαμε, το αγαπήσαμε από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, που το είπε εξαιρετικά, εξαιρετικά. Εγώ έχω ήδη κάνει 4-5 πολύ αγαπημένα μου. Ανάμεσά τους είναι και το Καπηλιό και ο Τηλεφωνητής. Είναι και το Έρημα Κορμιά, δεν το συζητώ. Και είναι κάτσε, γιατί λίγο τι είπαμε, Έρημα Κορμιά είπαμε, Τηλεφωνητής είπαμε. Κόλλησε και το κεφάλι μου, καλά δεν το συζητάω με τα ζεμπέκικα. Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν και τώρα μη μιλάς τίποτα και τέτοια πράγματα, απαγορευτικά έτσι. Άμα είσαι πολύ φορτωμένος, φορτωμένη, βάλε αυτό το medley εκεί με τα ζεμπέκικα να γίνει χαμός. Καλά, ρωτάς αν σε έχω ερωτευτεί, Βασίλης Καράς, άλλη τραγουδάρα. Και το νούμερο ένα, το πολύ αγαπημένο μου, είναι τον έρωτα ρωτάω, Ελευθερία Αρβανιτάκη, μα δε σε λένε Γιάννη, μα δε... Καλά, εκεί παραδίδω. Λοιπόν, μπείτε να δείτε, ξαναλέω, την εκπομπάρα που κάναμε με την Μαριάννα Παπαμακαρίου τη Δευτέρα. Είναι διαθέσιμη στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube με την ενέργεια της ΔΕΗ. Και μιας και αναφέρθηκα στη ΔΕΗ μας, ΔΕΗ Fiber, άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ με ταχύτητα, εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, με 19,90 το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, το οποίο σημαίνει απορριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπείτε στο day.gr/fiber για να μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία με το ΔΕΗ Fiber. Να σε δω, να σε χαρώ, να σε πιω σαν το νερό. Αλλάζω το στυλ. Και μετά έρχεται, είναι αστείο, εμείς οι δύο να μην μιλιόμαστε, εμείς οι δύο που λατρευόμαστε. Και τι γίνεται, επειδή είναι αστείο, εσύ πας και για τα μάτια του κόσμου, για το τι θα πει ο κόσμος, παντρεύεσαι την Κυριακή, ντροπή σου.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
3: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στο Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
4: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
3: Ανατρεπτική πολιτική σάτιρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
4: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Καλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμού.
5: Ζεις μέσα στο δέρμα σου. Μάθε να το αγαπάς και να το φροντίζεις. Γιατί η φροντίδα δεν είναι πολυτέλεια, είναι ρουτίνα. Στο ρουτίν θα βρεις face yoga, μασάζ, ρεφλεξολογία, ολιστικές και ενεργειακές θεραπείες και φυσικά επιλεγμένα κορεάτικα και ελληνικά προϊόντα όπως πίλιον και όλια. Ρουτίν, φυσική τελετουργία από μέσα προς τα έξω. Με ζώνος 37, Πάτρα. Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδυλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi & Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
6: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, candy bar στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο Μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
8: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρη. 30 χρόνια, τέντες Λίτσις. Κορίνθου και Γκότς 28, πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
9: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
10: Περιποίηση στα ακρά. Fairy Nails. Manicure, Pedicure, ονικοπλαστική, αποτριχώσεις και Lash & Brow Lamination. Νέο κατάστημα, Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, εντός το ΑΣ Αλφαβήτα και Παπαργοπούλου 4. Τηλέφωνο 2610-420-042. Premium υπηρεσίες, προσωποποιημένη εμπειρία. 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως τον ονειρεύεστε. Μόνο στο Εντός Πάτρας, Πατρών Αθηνών 189, Κόμβος Προαστίου. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
0: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
11: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
12: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά. Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Λέω τώρα εγώ, για τα μάτια του κόσμου παντρεύεσαι την Κυριακή, δηλαδή για το τι θα πει ο κόσμος. Θέλω να εστιάσω λίγο την προσοχή σε αυτό το κομμάτι του να μην σε νοιάζει η γνώμη του κόσμου. Εντάξει, το να μην σε νοιάζει καθόλου η γνώμη του κόσμου δεν είναι πάντα χρήσιμο. Επειδή το λέω αυτό, ότι είμαστε, ζούμε σε μια κοινωνία, δεν σου είπα να είναι η ζωή μας βασισμένη σε αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος. Το θέμα είναι τι θες εσύ. Εντάξει, δηλαδή άμα εγώ νιώθω καλά με κάτι, δεν με ενδιαφέρει τόσο η γνώμη του κόσμου. Αλλά όταν ζω με αυτόν τον κόσμο, κάπως θα πρέπει λίγο όλο αυτό να το μετριάσω. Δηλαδή να μπορέσω, όχι να συμβιβαστώ απαραίτητα, να συνυπάρξω όμως. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Εντάξει, για να μην έχεις προβλήματα. Τώρα, το να ακούς την κριτική που μπορεί να σου κάνει κάποιος, υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να βελτιωθείς εξαιτίας της. Αλλά τυχαίες γνώμες και ενδεχομένως κακοπροαίρετες, δεν πρέπει τώρα να τις αφήνεις να σε επηρεάζουν και να καθορίζουν τη δική σου την αξία και να αμφιβάλλεις για το αν είσαι καλός ή δεν είσαι. Εντάξει. Αν ο άνθρωπος ο οποίος έχει επηρεάσει τόσο πολύ με αυτό που είπε, με το σχόλιο που έκανε, και βλέπεις ότι γιατί τώρα κόλλησε τόσο πολύ το κεφάλι μου με κάτι που είπε κάποιος που ενδεχομένως πρόσεξε αυτόν τον κάποιο, δεν το γνωρίζεις. Εγώ λοιπόν θα σου πω το εξής: να αναρωτηθείς αν θα ζητούσες τη συμβουλή αυτού του ανθρώπου. Θα μου πεις τώρα, δεν τον ξέρω ρε Ράνια, και έγραψε κάτι για μένα το οποίο με πείραξε πάρα πολύ. Πώς το έγραψε αυτό αφού δεν με ξέρει και πώς μιλάει για μένα? Αναλόγως τώρα. Από τη στιγμή που όλοι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο έχουμε εκτεθεί. Και έχουμε εκτεθεί, είτε είμαστε γνωστοί είτε δεν είμαστε γνωστοί, μέσα από τα social, με τις εικόνες, με τις φωτογραφίες που ανεβάζουμε. Ο καθένας από εμάς εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να, όχι να τα δεχτούμε, ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να γράψει ο καθένας ό,τι θέλει. Άρα, γιατί τώρα εσύ στεναχωριέσαι? Επειδή έγραψε κάποιος που δεν ξέρεις και που δεν σε ξέρει κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ σκληρό και άδικο, άμα νιώθεις ότι πρέπει να το απαντήσεις, να του πεις κάτι, να ξέρεις ότι συνήθως τις περισσότερες φορές αυτοί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό, σαφώς και δεν έχουν με τι να ασχοληθούν και ασχολούνται με τη δική σου τη ζωή και κρίνουν, γιατί αυτό ξέρουν και μπορούν να κάνουν μόνο στη ζωή τους. Άρα δεν σε απασχολεί. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκουν χρόνο να ασχοληθούν με το τι κάνουν οι άλλοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ενδιαφέρον. Η ζωή τους δεν έχει ενδιαφέρον. Άρα ασχολούνται και παίρνουν αυτό το ρόλο γιατί δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Και να θυμάσαι ότι κανείς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Ακόμη και κάποιος που είναι πάρα πολύ πετυχημένος, εννοείται ότι δέχεται κριτική. Να σε νοιάζει η γνώμη των ανθρώπων που σέβεσαι και εμπιστεύεσαι και όχι η γνώμη του καθενός. Εντάξει. Συχνά η ελευθερία δεν έρχεται όταν σταματά να σε νοιάζει η γνώμη όλων, αλλά όταν επιλέγεις προσεκτικά ποιον ανθρώπων, συγγνώμη, η γνώμη αξίζει να σε επηρεάζει. Και θα πω ξανά αυτό για να κλείσουμε: κανείς δεν μπορεί να αρέσει σε όλους. Και το τέλειο είναι βαρετό. Αυτό που έχει ατέλειες και που προσπαθεί κάποιος να σε διορθώσει. Και καλά ότι έκανες λάθος εκεί, αυτό το έκανες χάλια.

να έχω τις περιέργειές μου, να έχω τα ελαττώματά μου, γιατί έτσι νιώθω ότι κάτι προσπαθώ να διορθώσω ή να αλλάξω. Και στο τέλος εσύ ας μην προσπαθείς να αλλάξεις και να διορθώσεις τίποτα, γιατί απλά έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου και αυτό το οποίο, με το οποίο έχει συμβιβαστεί και έχει να κάνει με σένα, εσένα σε γεμίζει και σε κάνει να είσαι χαρούμενος. Εντάξει.

τέτοια αγάπη δεν αξίζω, λέω εγώ τώρα. Όταν κάποιος αγαπά πολύ, δεν θα έπρεπε να νιώθεις χαρά? Ενώ εσύ τη σκέφτεσαι, γιατί εμένα δεν το αξίζω? Και πόσες φορές, ας πούμε, έχουν έρθει άνθρωποι στη ζωή σου ή νιώθεις ότι ενδιαφέρεται κάποιος για σένα και λες τώρα με κοροϊδεύει? Είναι ουσιαστικά σαν να αμφιβάλλεις ή να δυσκολεύεσαι να πιστέψεις και στα καλά λόγια και στη φροντίδα που σου δείχνουν. Δηλαδή, Σόνι και Ντέ, πρέπει συνέχεια να αποδεικνύουμε την αξία μας για να αξίζουμε και αγάπη? Λοιπόν, όταν αισθάνεσαι ότι δεν αξίζεις τέτοια αγάπη, προφανώς κάποιο πρόσωπο σε έχει επηρεάσει. Ναι, ναι. Κάποιος κάποια στιγμή κάτι παίζει να σου είπε και το έχεις δέσει εσύ μετά. Δηλαδή, το έχεις θεωρήσει δεδομένο ότι δεν είναι αυτό για σένα. Έλα, σε παρακαλώ τώρα, συνέλθε. Γιατί να μην σου αξίζει? Το καλύτερα σου αξίζουν και βασικά. Πολλές φορές έρχονται άνθρωποι στη ζωή μας όταν ακόμα και εμείς είμαστε στη χειρότερη φάση μας και απορούμε και εμείς με τον εαυτό μας, λέμε τώρα καλά είναι δυνατόν? Πρόσφατα το έζησα αυτό το σκηνικό, να ξέρετε, με έναν φίλο ο οποίος μου είπε, Ράνια, δεν ξέρω τι να σου πω, με κυνηγάει αυτή, με θέλει τόσο πολύ, εγώ δεν, δηλαδή με κοροϊδεύει, νομίζω ότι με κοροϊδεύει, μου κάνει πλάκα. Λέω, φρέπε, μου, γιατί να σε κοροϊδεύει, μια χαρά παιδί είσαι. Όχι, μου λέει, δεν είναι, αυτή είναι τέλεια, εγώ, μου λέει, είμαι αλλού για αλλού. Λέω, ναι, αλλά κάτι είδε σε σένα, προφανώς ήρθε η στιγμή λίγο να πάρεις τα χαμπάρια σου και να σταματήσεις να είσαι ό,τι να είναι, να σου δείξει ένας άνθρωπος ότι κι εσύ μπορείς να έχεις μια σχέση, έναν άνθρωπο να σε φροντίζει, να σε αγαπάει. Γιατί Σόνι και Ντέ, δηλαδή, έχεις πει στον εαυτό σου ότι είσαι ό,τι να είναι? Μου λέει, μα έτσι ήμουν μια ζωή. Ναι, έτσι ήσουν μια ζωή, αλλά τώρα μπορεί να μην πρέπει να είσαι άλλο αυτό που ήσουν μια ζωή. Κατάλαβες? Δηλαδή, λίγο να προσέχουμε τι λέμε για αυτά που αξίζουμε. Μας αξίζουν σίγουρα τα καλύτερα. Τι, πάλι τα ίδια θα λέω συνέχεια? Είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, είμαστε καλά παιδιά, και γιατί να μην μας αξίζει άλλο ένα κουκλάκι ζωγραφιστό που να αρέσει εμάς, όχι να είναι αντικειμενικά κουκλάκι ζωγραφιστό, και να είναι και καλό παιδί σαν και εμάς? Γιατί, δεν κατάλαβα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Να κοιτιέσαι στον καθρέφτη, εννοείται, και να τα λες όλα αυτά. Τώρα που είπα καθρέφτης, μπορείς να διαβάσεις και τον καθρέφτη. Μπερδεύεις, δεν είναι καινούργια συνήθεια. Είναι βασικά το διάβασμα αγαπημένη συνήθεια. Και ο καθρέφτης είναι ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί και έχει γίνει ήδη best seller. Ένα βιβλίο του Χάρη Πολίτη, το οποίο κυκλοφορεί σε όλη τη βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα και έχει μέσα αλήθειες, σαν να βλέπεις τον καθρέφτη σου ένα πράγμα. Αφιλτράριστες. Εμείς δεν θέλουμε φίλτρα. Άντε, καμιά φορά είμαστε λίγο κουρασμένες έτσι που και πάλι καραμπάμ κάνουν. Όχι ότι μας νοιάζει, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να θεωρούμε ότι αυτό το οποίο φαίνεται τελείως ότι δεν είναι πραγματικό, ότι είναι φυσιολογικό. Εντάξει, τι κάνουμε τώρα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό, πέρα από την πλάκα, θα σας εκπαιδεύσει έτσι όπως έχετε ανάγκη. Γιατί την αλήθεια όλοι την έχουμε ανάγκη. Και το πρόσωπο που έλεγα έρχεται αμέσως τώρα.

Μετανιώνω, μάλιστα. Να μην μετανιώνεις για τίποτα. Και θα σου πω κάτι, το οποίο μπορείς να σκέφτεσαι την ώρα που αισθάνεσαι ότι κάπως φορτίζεσαι, νιώθεις ότι μετανιώνεις για επιλογές. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, παιδιά, με βεβαιότητα το αποτέλεσμα κάθε απόφαση. Οπότε, τι να πούμε τώρα, ότι πήραμε αυτή την απόφαση ενώ ξέραμε ότι θα συμβεί αυτό και εμείς γιατί το κάναμε. Και συνήθως τις περισσότερες φορές μετανιώνουμε. Γιατί ουσιαστικά προκύπτει αυτό το μακάρι να είχα κάνει αυτό και να μην είχα κάνει. Τι θα πάει να πει τώρα, μακάρι να είχα κάνει αυτό, αφού δεν έκανες αυτό και έκανες κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή δεν ένιωθες ότι αυτό το οποίο έκανες ήταν και το σωστό. Μπορείς να κρίνεις μια απόφαση από τις πληροφορίες που είχες τότε, όχι από όσα έμαθες τώρα στην πορεία. Άρα τότε πήρες μια απόφαση γιατί το μυαλό σου ήξερε για αυτή την πληροφορία ή αυτές τις πληροφορίες. Μετά όμως που έπαθες και έμαθες, θέλω να πιστεύω, τώρα είναι να πάρεις μια παρόμοια απόφαση, ενδεχομένως να μην είναι αυτή, να κάνεις κάτι άλλο. Εντάξει, κάθε επιλογή έχει κάποιο κόστος. Το ζητούμενο, ξαναλέω, δεν είναι η τέλεια απόφαση, είναι η συνειδητή απόφαση. Δηλαδή εκείνη την ώρα το έκανες συνειδητά αυτό που ήθελες. Το αν τώρα ήταν τέλειο, καλό, σωστό, λάθος, αυτό τώρα τι να σου πω. Και μια πάρα πολύ χρήσιμη ερώτηση που την έχω έτσι, την έχω κλειδώσει μες στο κεφάλι μου. Σε 3 χρόνια, 4, 5, 6, 10, ποια επιλογή είναι πιο πιθανό να εύχομαι ότι είχα το θάρρος να κάνω, λέω εγώ τώρα. Είναι χρήσιμη ερώτηση αυτή για σένα. Και έλα να το κλειδώσουμε στα 5. Σε 5 χρόνια, ποια επιλογή είναι πιο πιθανό να εύχομαι ότι είχα το θάρρος να κάνω. Αυτό βάλ' το στο μυαλό σου και προσπάθησε να καταπραίνεις, να κατευνάσεις αυτό το πω μετανιώνω, δεν είμαι καλά, νευριάζω πάρα πολύ για αυτή την επιλογή. Την έκανες την επιλογή, πάει, τελείωσε. Απλά ξέρεις τι γίνεται, καμιά φορά οι άνθρωποι που έχουμε κοντά μας μας κάνουν να μετανιώνουμε πολύ πιο έντονα και δεν μας αφήνουν να το ξεχάσουμε. Δηλαδή μπορεί εγώ, ας πούμε, να επέλεξε, λέμε τώρα κάποια στιγμή στο παρελθόν, ένα σύντροφο ο οποίος ο τωρινός σύντροφος να το θεωρεί πάρα πολύ παράδεκτο αυτό που έκανε. Δηλαδή να σου λέει, εσύ πώς ζήσουν με αυτόν τον άνθρωπο, άντε τώρα εγώ να αποδείξω τι. Τότε που ήμουνα γιατί ήθελα να είμαι. Προφανώς γιατί μπορεί να τέριαζα ή να ταιριάζαν τα μυαλά μας ή τα θέλω μας. Όπως λοιπόν δεν θα θέλεις να σου κάνουν ποτέ κάτι τέτοιο που μόλις περιέγραψα, έτσι δεν θα κάνεις και εσύ κάτι τέτοιο. Άρα οι επιλογές του παρελθόντος ανήκουν στο παρελθόν και μας φέρανε εδώ που είμαστε, γιατί η επιλογή μου να είμαι τώρα μαζί σου ήταν τελικά, ή τέλος πάντων κρίνεται τελικά σωστή. Μην με κάνεις να το μετανιώσω. Κατάλαβες και τελειώνει η υπόθεση. Κλείνουν οι κουβέντες. Και εκεί τι λες, σε έχω και καψούρα, λες. Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο τώρα. Τι θες, μη συζητάμε για το παρελθόν και τελειώνει όλη η κουβέντα γενικότερα.

0: Ατμόσφαιρα.
1: Moments. Δεν ξεκίνησε καλά και η μέρα μου.
2: Γιατί τι έπαθε, παιδάκι
1: μου. Γιατί κατέβηκα κάτω για να πάρω το αυτοκίνητο. Βρέθηκα με έναν κύριο που βγάζει το σκυλάκι εκεί και μου λέει η γυναίκα σου δουλεύει. Λέω γιατί η δικιά σου χάλασε.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
0: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω.
0: Και καλή διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα.

0: γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
1: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
6: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Το αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Διασκευή σκηνοθεσία Παπαθανασίου Ρέπας. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9.30. Και στο Ζάπιο, Σάββατο 4 Ιουλίου στις 9.30. Στο ολοκένουργιο αμφιθέατρο Ζαπίου. Προπόληση more.com.
3: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
4: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
3: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
5: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: το ξανά. Πες το μου ακόμα μια φορά. Αχ, εγώ θα σου πω ξανά και ξανά ότι ανυπομονώ από την επόμενη εβδομάδα που ενδεχομένως θα κάνει λίγη περισσότερη ζέστη τα βράδια. Γιατί τώρα μέσα στην ημέρα εννοείται ότι πάρα πολύ ζέστη. Με πήρε μια φίλη σήμερα που ήταν στη Γλυφάδα, εκεί κατά τις 4 η ώρα, και μου λέει: ψάχνω δέντρο και σκιά για να κάτσω από κάτω. Μου λέει: τι ήθελα, και έβαλα τζιν και ένα πουκάμισο λινό. Δεν μπορείς να καταλάβεις, μου λέει: υποφέρω. Και είχε αφήσει και το αυτοκίνητο έξω και είχε ζεσταθεί. Μου λέει: έχει 50 βαθμούς μες το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα που βραδιάζει, είναι σαφώς, έχει βραδιάσει δηλαδή, είναι σαφώς τελείως διαφορετικά τα πράγματα όσον αφορά τη θερμοκρασία. Αλλά από την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι τελικά και στο μπαλκόνι θα καθόμαστε πιο άνετα χωρίς ζακετάκι και γενικά έξω θα είμαστε λίγο πιο άνετοι και μετά τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα είναι ακόμη καλύτερα τα πράγματα και όλα καλά και όλα ωραία. Μία ολόκληρη ώρα γεμάτη από τραγούδια της παρέας έρχεται εδώ στον Σφαίρα 102,2, παρέα πάντα με την αγαπημένη μου τη Love and Rose και όλα τα υπέροχα προϊόντα, και όπου η ψυχολογία της ύλης συναντά τη μαγεία της φύσης. Το παντίστροφα, η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης και γίνονται θαύματα, όπως και να το πεις. Είναι τόσο μαγικά όλα τα προϊόντα της Love and Rose που πραγματικά ξέρω ότι από τη στιγμή που θα τα βάλετε στη ζωή σας δεν θα τα αποχωριστείτε. Αχ, ακούστε με σας παρακαλώ. Δεν τα λέω τυχαία αυτά. Όχι καθόλου, γιατί τη Love and Rose την αγαπάμε πολύ και 10 χρόνια τώρα που ουσιαστικά είναι στη ζωή μας και είναι από την πρώτη μέρα κιόλας, γιατί δεν θα ξεχάσω τότε μία κρέμα που είχα πάρει, πρέπει να ήταν ο πρώτος χρόνος λειτουργίας της Love and Rose, που ήμουν με τη μητέρα μου και τέλος πάντων παίρνει την κρέμα και μου λέει: Ράνια, αυτή είναι η κρέμα για να τη βάζουμε, λέει, το βράδυ. Λέω: μαμά, άλλη επιδερμίδα δική σου, άλλη επιδερμίδα δική μου, έχουμε και πόσα χρόνια διαφορά. Μου λέει: όχι, μου το είπε, λέει, η κόρη μιας φίλης, τέλος πάντων, είναι πάρα πολύ ωραία, τη βάζει και αυτή και η μαμά. Λέω: και όντως, παιδιά, ειλικρινά, εντάξει, εννοείται ότι για κάθε επιδερμίδα υπάρχουν, κάθε επιδερμίδα μάλλον έχει διαφορετικές ανάγκες, αλλά κάποια προϊόντα της Love and Rose είναι τόσο λαχταριστά και ενυδατικά και δηλαδή δεν μπορώ να σου το περιγράψω. Από τα scrub, τα γαλακτώματα σώματος, για τις κρέμες προσώπου ξαναλέω, υπάρχουν συγκεκριμένες έτσι απαιτήσεις από κάθε επιδερμίδα, να καλύπτονται οι ανάγκες και ηλικιακά, και από εκεί και πέρα όμως όλα τα προϊόντα της Love and Rose έχουν τρομερές μυρωδιές, τρομερές υφές. Σου λέω, έχω λατρεία να πασαλίβομαι, ρε παιδάκι μου, όλη την ώρα. Θέλω μια μέρα να πάω εκεί στο εργαστήριο και να βουτήξω μέσα σε ένα τέτοιο καζάνι, αλήθεια, να μείνω εκεί πέρα κανένα μισάωρο, μπας και γίνω. Πραγματικά, και η Δήμητρα έχει την ίδια τρέλα. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί, πασαλίβεται με τις κρέμες. Λοιπόν, καλό. Όχι, πασάλιμα θα έλεγα. Καλό υπόλοιπο. Και καλό πασάλιμα, γιατί όχι. Και 11 παρά είμαι εδώ ξανά για τα τελευταία λογάκια. Έτσι, για να κλείσει και η μέρα αυτή.
1: Το καλοκαίρι στην πόλη μπορεί να γίνει εξωτικό. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Στην καρδιά της πλατείας, στα ψηλά αλόνια, σε έναν ιδηλιακό εξωτερικό χώρο, οι γεύσεις της Ασίας συναντούν τα πιο δροσιστικά κοκτέιλ. Ζήσε το καλοκαίρι σου αλλιώς στο νούμερο 1 sushi restaurant της πόλης. Nakaya Sushi and Noodles Bar. Your summer sushi spot. 12 χρόνια κοντά σας, στη Βύρονος 1, Πάτρα. Και με delivery στο τηλέφωνο 2610-31-4141.
2: Το έμαθε. Άνοιξε το Αξιόλογον στην πόλη μας.
3: Τι είναι αυτό?
2: Κέντρο ειδικών θεραπείων για παιδιά. Κάνουν λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, μέχρι και σχολική μελέτη.
3: Α, γι' αυτό μου έλεγε η φίλη μου. Το παιδί της έχει βελτιωθεί απίστευτα εκεί.
2: Ακριβώς, μην το χάσεις. Στην Κορίνθου 50, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-421-150.
3: Αξιόλογον. Κυριαζή Αλεξάνδρα. Κέντρο ειδικών θεραπείων για όλα τα παιδιά όλων των ικανοτήτων.
4: Δες τον κόσμο με οπτικά γιατρού. Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής. Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών. Μοναδικά σχέδια κορυφαίων οίκων. Σε τιμές που βγάζουν μάτι. Οπτικά γιατρού. Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Γιατρού. Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
10: Άλλαξε συνήθειες, άλλαξε τρόπο ζωής. Μπες στην ομάδα του Medcon και νιώσε unique. Προπόνηση CrossFit, Cross Training, με πλήρη εξοπλισμό γυμναστηρίου. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 39, τηλέφωνο 261-600-7117. Medcon 039, Your Way, The Hard Way.

στα FM 96,6. Στο ίντερνετ sferafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: αυτό.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
0: Σε σαλούν να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι.
2: Πέθανε.
0: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω.

Θα, θα παίξουμε εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν. Ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.

0: Κάντε το γάμο, τη βάπτιση, την εκδήλωσή σας να ξεχωρίζει. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, καρότσι παγωτού, μπαρ δροσιάς, κάντι μπαρ στο χώρο σας. Τούρτες γάμου, γλυκά βάπτισης που εντυπωσιάζουν. Ζαχαροπλαστείο μακαρόν, Κορίνθου 393, τηλέφωνο 2610-323240. Η δική σας μέρα, το δικό μας φινάλε.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W-Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W-Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
7: Το όνομά σου είναι τυπωμένο στη χάρτινη τσάντα σου, στο κουτί της επιχείρησής σου, στην πάνινη και πλαστική σακούλα σου. Γιατί η καλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια επωνυμία σου. Patras Bags ΑΕ. Ανθεκτικές, ποιοτικές συσκευασίες για κάθε επιχείρηση. Με άριστο σχεδιασμό που αναδεικνύει κάθε brand. Patras Bags ΑΕ. Έξυπνες λύσεις για κάθε ανάγκη συσκευασίας. Επισκεφτείτε μας στην Πάτρα, Ηλίας 7 Οβριά και στο patrasbags.gr.
8: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
9: Έχεις.
8: Θέλω μπρατσάκια.
9: Έχεις.
8: Θέλω και πετσέτα.
9: Έχεις.
8: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
10: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
11: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίδη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
12: Η ποιότητα δεν χρειάζεται συστάσεις. DK System Πάτρας, Δεσινιώτης Κατσιγιάννης. Τζάμια, κρίσταλα, καθρέπτες, ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Ούλοφ Πάλμε 12 και Ειρήνης και Φιλίας, Δεμένη Καπατρών. Τηλέφωνο 6986 997 106.
13: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό μόνο 3,71. Αλλά και καρπούς, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.

0: Καλησπέρα. 96,6.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
1: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
0: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
1: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
0: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
1: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
0: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
1: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
5: Θέλετε να έχετε αυτό ή αυτό. Revlimit Easy Hue Tuning. Εμμανουήλ Ροίδη 76 Πάτρα. Τηλέφωνο 2613-02-1195. Revlimit Easy Hue Tuning. Ετοιμαστείτε για μεγάλες αποδόσεις.
6: Το σκάφος ομορφαίνει τη ζωή. Και εμείς το σκάφος σας. Μουσταφάς Ανδρέας, Yacht Painting and Repairs. Καλοπισμοί και επισκευές σκαφών για φουσκωτά, πολυεστερικά, ιστιοπλοϊκά, ταχύπλοα. Βαφές από έμπειρο προσωπικό με άμεση εξυπηρέτηση. Μουσταφάς Ανδρέας, στη Βιοπά Γλάφκου. Τηλέφωνο 6942-790-726. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.
7: Έλα.

0: Break. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ενοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Θέλεις να ξεχωρίσεις? ΣΒΙΕ. Μια σύγκριτη εμπειρία σπουδών στο κέντρο της Πάτρας. Όλες οι top ειδικότητες στη νούμερο 1 σχολή της Δυτικής Ελλάδας. Πρακτική και επαγγελματική εμπειρία στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργατών για να κάνεις τη διαφορά Day One. Εκπαίδευση Next Level. ΣΒΙΕ. Αγίου Ανδρέου 95, Πάτρα.
4: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
5: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
4: Και η νομική προστασία?
5: Προστασία, αλλά νομική.
4: Και η απαλλαγή?
5: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
4: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
5: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Όταν η ερώτηση είναι ποιες σχολές μπορούν να σου προσφέρουν σίγουρη δουλειά για το μέλλον, η απάντηση είναι οι ανώτερες σχολές Δέλτα. Στα 54 χρόνια λειτουργίας τους, οι σχολές Δέλτα έχουν αλλάξει τα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, προσφέροντας διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς καταξιωμένους επαγγελματίες, γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Είναι οι 12 τομείς σπουδών για να επιλέξεις ανάμεσα σε 100 ειδικότητες. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα κάνουν τη διαφορά στη βιωματική κατάρτιση. Κλείσε μία ξενάγηση στη σχολή Δέλτα στο 2610-27-0051 και ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα και τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου. Η μουσική σου. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
3: 9, 6, 6. Σφαίρα.
2: Σφαίρα. 96,6.

0: Ξέρεις όλες τις λέξεις. Συνάμωσε την ένταση και τραγούδα μαζί του. Σφαίρα 96,6.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε χρησιμοποιεί.

0: πρωινό σφαίρα.
1: Χθες μου πήγε όλος να μου κάνει μαγκιά εμένα. Ξεκίνησε καράτε και μου είπε, λέει, ότι με μια καρατιά έσπασε τρεις σανίδες. Του λέω, σε μένα τα λες αυτά, ρε. Εγώ του λέω, κάθεσε απότομα στο κρεβάτι και έσπασα 12 σανίδες με τη μία.
2: Καράτε!
0: Πρωινό σφαίρα.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
7: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
6: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
7: Τηλέφωνο 2610 525 352.
6: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Έχεις αρέωση ή ουλές από εμφύτευση? Θέλεις ξυρισμένο look? Η SMB Clinic φέρνει τη δερματοστιξία κεφαλής, τη νέα καινοτόμο λύση που δημιουργεί φυσική πυκνότητα και χαρίζει ομοιόμορφο αποτέλεσμα. SMB Clinic. Η τέχνη της τρίχας χωρίς τρίχα. Πανεπιστημίου 39 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 4255 65.
6: ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Ένας χώρος που αγκαλιάζει κάθε παιδί και κάθε άτομο με αναπηρία. Δημιουργικές δραστηριότητες, χαμόγελα και δεξιότητες για μια ζωή. Με 7 δομές σε όλη την Αχαΐα. ΓΔΑΠ. Πνοή αγάπης και δημιουργίας. Εδώ η αγάπη γίνεται δημιουργία. Τηλέφωνο 6999 10 36 16.
10: Δώσε στον χώρο σου την ποιότητα που του αξίζει. Develop by Innovat. Θερμοπροσώψεις, σκαλοσιές, τοποθέτηση πλακιδίων, ελαιοχρωματισμοί σε σπίτια και επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα. Για αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, Develop by Innovat. Λυκοχωρίου 47. Τηλέφωνο 6972 012 177.
6: Ρίχνουμε πόρτα στην προχειρότητα, ανοίγουμε παράθυρο στην αισθητική. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, κουφώματα αλουμινίου, αλουμίλ και ΕΤΕΜ, ειδικές κατασκευές. Πλήρης ενεργειακή αναβάθμιση για τους δικαιούχους του προγράμματος Εξοικονομώ. LKL, Τζόλας Χαρμαντάς ΩΕ, Ιωάννου Δαμασκηνού 7, στην Εγλυκάδα Πατρών.
11: Πώς τη βγάζω τις δύσκολες μέρες? Επιστρέφω σε μία ανάμνηση. Σήμερα επέστρεψα στην Κυριακή που γελούσαμε στον κήπο ψάχνοντας τη γάτα κάτω από τους καναπέδες και τις ξαπλώστες. Τη γάτα. Στους καναπέδες. Και ήταν τόσο αρκετό.
12: More Design. Πολλά περισσότερα από έπιπλα κήπου. More Design by Γεωργιόπουλος. Καναλοπούλο 80 και Μαρία Σκάλας. Πάτρα. Και moredesign.gr.

0: Όλες οι επιτυχίες. Όλη η μέρα.
1: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Δυνάμωσέ το.
0: Σφαίρα 96,6. 96,6.

0: έτοιμοι.
1: Μαγιό.
2: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
3: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
2: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
4: Μόνο επιτυχίες.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Σφαίρα 96,6.

είναι η διαφορά. Σφαίρα 96,6.

0: καλοκαίρι μου το θέλω γεμάτο μουσική. Γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Το καλοκαίρι σου.
1: Η επιτυχία σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Σφαίρα 96,6.

0: ζευγάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
2: Υπάρχουν φαινόμενα και τέντες φαινόμενα. Λίτσις, το νούμερο ένα όνομα στο χώρο της σκίασης. Τοποθετήσεις τεντών, ρόλερ εσωτερικής σκίασης, πέργολες, κορυφαία ονόματα όπως Τεν Κάτε και Κάλμπαρι. 30 χρόνια τέντες Λίτσις. Κορίνφου και Γκότς 28 πίσω από το Αρσάκιο. Τηλέφωνο 2610-223433.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Για συστήματα αλουμινίου εδώ και 50 χρόνια ένα όνομα. Κουνάβης. Ποιότητα, εμπειρία, εφαρμογές. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Κουνάβης. Σε συνεργασία με τις καλύτερες ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες. Η Κουνάβης εξασφαλίζει ασυναγώνιστα και πρωτοποριακά σχέδια για το καλύτερο αποτέλεσμα. Περισσότερα στο 2610-643-455 ή στο kunavis.gr. Όποιο και αν είναι το όραμά σας, το κάνουμε πραγματικότητα. Επιλέξτε Κουνάβης σήμερα.
6: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου, live στην Πάτρα. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, Θέατρο Τέχνης. Δύο καλλιτέχνες με βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι και δεκαετίες συνεχούς παρουσίας. Παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που τιμά τη διαδρομή τους και ανοίγει ένα νέο καλλιτεχνικό δρόμο στη μεταξύ τους σχέση. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πρωτοκάλογλου, live. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, εργοστάσιο τέχνης. Έναρξη στις 9.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο jajala.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Patra Mall. Γλάφκου 9.

άλλη στο αθόρυβο. Ο Σφαίρα στο τέρμα. Σφαίρα 96,6.

0: Λαλούνια
1: μέχρι το λιμάνι
0: και από την Πάτρα για όλο το πλανήτη.
2: Επιτυχίες, επιτυχίες, επιτυχίες.
3: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
4: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
6: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
7: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
2: Επιτυχίες.
0: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Σφαίρα 96,6. Στο ίντερνετ. Σφαίρα FM.gr. Πάτρα.

0: Εκπέμπουμε δυνατά. Για την καλύτερη πόλη του πλανήτη.
1: Η καλύτερη.
0: Ακούτε Σφαίρα 96,6. Πάτρα.

0: Αν ο γείτονας διαμαρτύρεται ότι ακούς σφαίρα δυνατά.
1: Ε, φίλε, χαμήλωσέ το.
0: Άνοιξε κι άλλο την ένταση για να μην τον ακούς. Σφαίρα 96,6.

γεύση. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: και να πάω.
1: Έτσι δυνατά σε κάθε παραλία.
2: Σφαίρα, σφαίρα, σφαίρα,
3: σφαίρα, σφαίρα. 96,6.